97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

βοήθεια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

άλλη μικροαστή και δεν είμαστε εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
7: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
8: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
7: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
8: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
11: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
12: Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Καταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
13: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
14: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τρίτη, 2 Ιουνίου. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία, αισιοδοξία και δύναμη για όσα φέρνει το καλοκαίρι που πλέον βρίσκεται πρώτων πυλών. Ελπίζω να είχατε την ευκαιρία να απολαύσετε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος που μόλις πέρασε. Να ξεκουραστήκατε. Να βρεθήκατε με αγαπημένα πρόσωπα ή να κάνατε μια μικρή απόδραση. Και από σήμερα επιστρέφουμε στην καθημερινότητα. Με την επικαιρότητα να τρέχει και τα ζητήματα που απασχολούν τον Εύρο και τη Θράκη να παραμένουν στο προσκήνιο. Είναι η πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις. Εγώ και εσείς δηλαδή, έτσι, γιατί για όσους δεν το καταλάβατε, απουσιάζει ο Χάρης Καταρίδη σήμερα. Τσίμπησε μια μερούλα παραπάνω. Οπότε μαζί μέχρι τις 10. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρωινό μας μαζί. Καλή ακρόαση και καλή συνέχεια σε όλους. Ιουνίου λοιπόν, Οσίου Μαρίνου, του Βαάνη και Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού. Γιορτάζει ο Μαρίνος, ο Νικηφόρος, η Νικηφορία, η Νικηφόρα. Ανατολή Ηλίου στις 6 και 3 περίπου πριν μια ώρα. Η Δύση είναι στις 9 παρά 17, παρά 18. Μεγάλωσε πολύ η μέρα. Τώρα βέβαια, κάποιοι από εσάς εκεί έξω μαθαίνω ότι βρήκατε την ευκαιρία και κάνατε και τις βουτιές σας. Και καλά κάνατε, εδώ που τα λέμε έτσι. Λοιπόν, είμαστε ζωντανά στο Facebook του Ράδιο Εύρος, εκεί όπου περιμένω να στείλετε και τα μηνύματά σας, γιατί όπως και να έχει, αυτό τρέφει το ραδιοφωνικό παραγωγό. Φυσικά μας ακούτε στους 97 και 1 στα FM σε όλο τον βόρειο και κεντρικό Εύρο, ενώ η συχνότητα για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη είναι η 95 και 3. Λοιπόν, μια μεγάλη παρέα εδώ στην πρωινή περιπολία. Με το Παντρόν φυσικά, το Μασαμπουκά, την πλατεία, αυτά τα δύο εδώ της Ορεστιάδας, το Top Charm σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Τι χάμος έγινε χθες, συγγνώμη, προχθές μπέρδεψα τις μέρες με τους Thrax Punks στο Διδημότυχο. Λοιπόν, το Top Charm σε Αναγεννήσεως 153 και Ορφέως 21 στο Δημότυχο. Η Fit Car Rental είναι μαζί μας και τα σιδηρικά αρδευτικά Κασαπιάν. Καλημέρα Ξανθήπη, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλό καλοκαίρι.

1891. Υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαιριστών, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και, και τερματοφύλακα William McCram. Γενέθλια λοιπόν για τα πέναλτι σήμερα. Το 1941 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. Απλά τα πράγματα. 1941, την ίδια χρονιά, την ίδια μέρα. Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπείνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Τώρα, το 1964, ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. 1971, ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Είναι λοιπόν το θρυλικό Wembley, όπου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ητάται με 2-0 στον 16ο τελικό της διοργάνωσης. 1992, η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων Άνω ή Κάτω Μακεδονία. Τότε τα κάναμε αυτά. Σχεδόν 30 χρόνια αργότερα, σαν να αποδεχτήκαμε κάπως την αναφορά στον όρο Μακεδονία. Όχι κάπως δηλαδή. Από γεννήσεις, το 1740, σαν σήμερα, γεννιέται ο Ντονατιέντ Αλφόνς Φρανσουά Ντεσάντ, γνωστότερος ως Μαρκίσιος Ντεσάντ, Γάλλος αριστοκράτης και συγγραφέας τολμηρών βιβλίων που χαρακτηρίστηκαν ως πορνογραφικά. Από το όνομά του προήλθε ο όρος σαδισμός. Το 1904, σαν σήμερα, γεννιέται ο Τζόνι Βάις Μίλερ, 5 φορές Ολυμπιονίκη στην κολύμβηση και ηθοποιός. Είναι ο ηθοποιός που είχε υποδηθεί τον Ταρζάν τον τότε, έτσι. 1940, σαν σήμερα, γεννιέται ο Κωνσταντίνος Β, ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδας. 1941, γεννιέται σαν σήμερα ο Charlie Watts, Άγγλος drummer των Rolling Stones. Έφυγε από τη ζωή στις 24 Αυγούστου του 2021. Ήταν αυτός ο κύριος, έτσι, τους Rolling Stones, που ενώ οι άλλοι ήταν, ξέρεις, μαλλιάδες, ρούχα περίεργα, έτσι αλλιώς, εκείνος κύριος με το κουστούμάκι του πήγαινε για δουλειά. 1882 πεθαίνει ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, Ιταλός επαναστάτης. Τα κατορθώματα του βοήθησαν ώστε η Ιταλία να πραγματοποιήσει την πολιτική της Ένωση και να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς. 1970 πεθαίνει ο Μπρους Μακλάρεν, νεοζηλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός ιδρυτής της Μακλάρεν, που δεν πρέπει στους αγώνες της Φόρμουλα 1, έτσι είναι ένα όνομα συνυφασμένο με την ταχύτητα αλλά και την ποιότητα σε αυτήν. Τέλος, το 2000 πεθαίνει σαν σήμερα ο Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος που εφήβρε τεχνική θεραπείας της μοιοπίας με λέιζερ. Πόσος κόσμος πίνει νερό στο ονοματάκι του που δεν το ξέρει φυσικά. Άλλο κεφάλαιο αυτό. Καλημέρα Αλεξάνδρα, καλό μήνα με υγεία, λέει. Λοιπόν, οι καιρικές συνθήκες έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Τώρα έτσι πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Καμιά βροχούλα που πέφτει δεν πειράζει. Έχουμε σήμερα τη θερμοκρασία στον μετεωρολογικό σταθμό της Αμοθράκης. Πόσο καιρό το λέμε ότι υπολειτουργεί, επανήλθε σε λειτουργία, τουλάχιστον προς το παρόν.
και φαίνεται έτσι να λειτουργεί και ένα 24ωρο. Η Σαμοθράκη έχει 21,5 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. 20,2 είναι η θερμοκρασία στην Αλεξανδρούπολη. Στο Σουφλί έχει 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Διδημότυχο η θερμοκρασία είναι επίσης στους 19. Για την ακρίβεια είναι... για την ακρίβεια είναι 19. Έψαχνα να βρω καμιά υποδιαστολή, αλλά όχι. Η Ορεστιάδα έχει 19,3 και τα Δίκαια 18,1 βαθμούς Κελσίου. Πολύ ωραία, πολύ ωραία πάει θερμοκρασιακά τουλάχιστον ημέρα. Βέβαια, εδώ για την Ορεστιάδα προβλέπεται μια καταιγίδα στις 6, να λέμε λίγο πράγματα με το όνομά τους. Καταιγίδα προβλέπεται και στο Διδημότυχο την ίδια ώρα. Στο Σουφλί η καταιγίδα αυτή θα είναι βροχή επίσης στις 6 ώρα το απόγευμα, ενώ στην Αλεξανδρούπολη δεν έχει κάποια πρόβληψη, δεν θα φτάσει μέχρι εκεί. Από τα βόρεια έρχεται αυτό το κύμα. Γεια σου Δέσποινα, καλό μήνα. Για να δούμε τι λέει εντάχει ο αθλητικός τύπος. Live Sport. Βόμβα με Ζούμπκο. Η ΑΕΚ κινήθηκε αθόρυβα και έφτασε στο deal με Τραμπζόν Σπορ για τον 29χρονο Ουκρανό εξτρέμ. Ο Δίνη, έφυγε ο Μάριος Οικονόμου από τις άσχημες ειδήσεις που προέκυψαν χθες. Ο άλλοτε διεθνής στόπερ των ΠΑΣ Γιάννενα, ΑΕΚ και Πανετολικού, έχασε χθες τη μάχη για τη ζωή μετά το τροχαίο στις 23 Μαΐου στα Ιωάννινα. Το συγκινητικό αντίο από τον Μάριο Ηλιόπουλο άναψαν οι δάδες στην Αγία Σοφιά. Ακυρώθηκε η χθεσινή εκδήλωση της Ένωσης για τον τίτλο. Από δίπλα έχουμε τώρα ένα άλλο όνομα, τον Μπρέντφορντ, ο οποίος ανανέωσε μονομερό το συμβόλαιο του Ματίας Γιένσεν. Ωστόσο, ο Νίστρουπ τον θεωρεί ιδανικό οχτάρι για τον Παναθηναϊκό και ο Δανός είναι θετικός για τη μεταγραφή. Θέλουν λοιπόν και οι δύο, είναι ο τίτλος, και η αγγλική ομάδα είναι ανοιχτή σε προτάσεις για πώλησή του και από τις απαιτήσεις της θα εξαρτηθούν οι κινήσεις των Πρασίνων. Ήρθε χθες στην Αθήνα ο coach, τα λέει με Αλαφούζο, τα πούμε τον πρόεδρο, Κορώνα Κοτσόλη, τους υπόλοιπους, την υπόλοιπη τρία από την τριάδα, έτσι, τη διοικητική του Παναθηναϊκού, και φουλάρι και για φόρ το τριφύλι μαζί με goalkeeper, stopper και half. Εδώ πέρα έχουμε και σοβαρό ενδιαφέρον από τον Παναθηναϊκό για Christensen. Τέρμα πάνω, 5 Latin στο κάδρο. Οι Ισπανοί, Γκαρθία, Μαφέο, Μαρμόλ και ο Χιλιανός Μαριπάν και ο Αργεντινός Γκονζάλες στο μικροσκόπιο του Ολυμπιακού. Πρώτον πυλών Φορτούνης Στουρνάρας, σφίνα από Μπιλμπάο για Ουνάι Λόπεθ και επαφές με Αλσαμπάμπ και Μέντες για Ποντένσε. Σκληρή γλώσσα. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήγε στην προπόνηση και έτριξε τα δόντια στους παίκτες του Παναθηναϊκού, ξεκαθαρίζοντας ότι ο τίτλος είναι απαίτηση για τον εφτάστερο. Λοιπόν, ξεκινάει έτσι και η σειρά των τελικών στην Greek Basketball League την Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, μεταξύ φυσικά Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Στοχεύει κορυφή, γράφει από δίπλα, μπαράς μεταγραφών στο πόλο ανδρών του Παναθηναϊκού με το σπουδαίο Ιταλό Βιντσένσο Ντόλτσε και τους Έλληνες διεθνείς Νικολαίδη Καλογερόπουλο. Πάει λοιπόν ο Παναθηναϊκός να φτιάξει ομάδα σοβαρή στο πόλο, να διεκδικήσει τον τίτλο για την ερχόμενη σεζόν, και γι' αυτό και ξεκινά από τώρα τις μεταγραφές σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πάω Κλουτσέσκου, το κλαμπ αποφασίζει για Οσντόεφ Τσαλόφ. Άρης, θετικό κλίμα για Νιώτα, ανοιχτό για Φρίντεκ. Ολυμπιακός, παραμένει αφίβολος ο Ντόρσεϊ για τον πρώτο τελικό. Με αυτόν τον τραυματισμό που είχε προχθές στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και μιας και λέμε για ΑΕΚ, νέα συμφωνία για μακροχρόνια χρήση του κλειστού στα Λιώσια. Αυτά από την Live Sport. Στη Sport Day τώρα.
Έχει εδώ τον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Τον έχει εδώ έτσι κάπως να πανηγυρίζει και γράφει μαστίγιο με μεγάλα πράσινα γράμματα. Για να δω τι λέει εδώ. Την άγρια πλευρά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έζησαν στην προπόνηση του Παναθηναϊκού οι παίκτες και ο Αταμάν. Ορθά κοφτά, άστραψε και βρόντιξε ο ηγέτης της πράσινης ΚΑΕ, ο οποίος στο τέλος του εξάψαλμου απέτησε εξηλαίωση μέσω της κατάκτησης του ντάμπλ. Ερωτηματικά. Αμφίβολη για τον πρώτο τελικό, οι Σλούκας και ο Ρογκαβόπουλος, μέσα η Καλατζάκης Φαρίντ, και στον Ολυμπιακό έχουν έναν πονοκέφαλο με το όνομα Ντόρσεϊ Τάιλερ. Πιο πάνω τώρα, έτσι, στα πιο σοβαρά, για τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου, γράφει πόσο άδικο η εφημερίδα και υπέκυψε τελικά στα σοβαρά τραύματα το τροχαίο που είχε προδεκαημέρους στα Γιάννενα. Απερίγραπτη η θλίψη για την απώλεια του 33χρονου διεθνούς αμυντικού, ο οποίος στη διάρκεια της καριέρας του φόρεσε τις φανέλες των ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννενα, Πανετολικού, Κάλιαρη Μπολόνια, ΣΠΑΛ, Μπάρι και Σαμπτόρια. Συλληπιτήρια μηνύματα από όλο τον κόσμο που ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει το τραγικό μαντάτο. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, σιγουριά για Μαρμόλ στον Ολυμπιακό, παρά το γεγονός ότι η Λας Πάλμας μπήκε στα play-off για την άνοδο στη Λα Λίγκα, είναι η λυμένη απόφαση του 24χρονου να φύγει. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν δρομολογήσει τον deal με τον Ισπανό παίκτη, ενώ ψηλά στη λίστα τους βρίσκεται και ο Μαριπάν, διεθνής κεντρικός αμυντικός από τη Χιλή, που μένει ελεύθερος από την Τωρίνο. Ουνάι Λόπεθ. Για Σφίνα Αθλέτικ Μπιλμπάο γράφουν οι συμπατριώτες του χαφ της Ράγιο Βαγεκάνο. Ήρθε ο Νίστρουπ στο Παναθηναϊκό από χθες, λοιπόν, ο νέος προπονητής του Τριφυλιού, για να πιάσει δουλειά, και δανεί δεν επιβεβαιώνουν οι πράσινοι καταλλανικό δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος τους για τον Κρίστενσεν της Μπαρτσελώνα. Η Μπρέντφορντ ενεργοποίησε την οψιόν ανανέωσης του Γένσεν. ΠΑΟΚ έχει ανοιχτές υποθέσεις. Άρης ψώνια από Ισπανία, λέει. Από εκεί μάλλον θα κάνει μεταγραφές. Και έκλεισε ο Ζούμπκοφ στην ΑΕΚ. Συμφωνία, λοιπόν, ήρθε η ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας με την Τραμπζονσπορ για τον 29χρονο Ουκρανό εξτρέμ. Και πάμε να δούμε τώρα τι γράφει και το φως των σπορ. Στο μεταξύ να καλημερίσουμε την Ελένη. Λοιπόν, στο φως. Κρίνεται του Τάιλερ, γράφει. Σήμερα θα οριστικοποιηθεί η συμμετοχή του ΙΜΗ στον αυριανό αγώνα, πρώτο τελικό της Greek Basketball League με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Ο ομογενής Άσος δεν προπονήθηκε χθες και στο Μιλάνο λένε ότι δεν έχει αλλάξει κάτι με τον Πίτερς και τον περιμένουν το καλοκαίρι. Στο κεφάλαιο αυτό, λοιπόν, Άλεκ Πίτερς που είχε ανοίξει μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ότι θα φύγει στο Μιλάνο. Παραδίπλο τώρα, φουλάρι για Μαρμόλ, γράφει. Εντείνονται οι επαφές με τον Ισπανό αμυντικό για να κλείσει στον Ολυμπιακό. Το παλεύει και για Ουνάι Λόπεθ, παρά τη σφίνα της Μπιλμπάου και όχι μόνο, στο τραπέζι για το κέντρο της άμυνας και ο Μαριπάν της Τωρίνο.

Και συνεχίζουμε με την εφημερίδα Φως των Σπορ. Εξετάζεται ο Αργεντινός Χαβ Ροντρίγκες, πολύ ψηλές οι απαιτήσεις του όμως, και δεν επιβεβαιώνονται τα περί πρότασης στον Ογιόνο της Φροζινόνε. Τι συμβαίνει με Μαφέο? Προτάθηκε ο αριστερός μπακ Μουχάιμ του Αμβούργου, όλοι αυτοί για τον Ολυμπιακό. Στο μπάσκετ τώρα οι παλιοί ξανάρχονται. Ποιοι είναι οι παλιοί? Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, που θέλουν να επαναφέρουν για τα καλά τη Θεσσαλονίκη στον μπασκετικό χάρτη της χώρας. Η εκτόξευση του μπάσκετ, του μπάτζετ, οι προθέσεις τους για το καλοκαίρι και τα μεγαλεπίβολα σχέδια των Μιστακίδη και Σιάο. Και εδώ έχει τον Δημήτρη Γιανακόπουλο και λέει, έστειλε μήνυμα σε έντονο ύφος προς τους παίκτες του Παναθηναϊκού, απέτησε απόλυτη προσήλωση στον στόχο του πρωταθλήματος εν όψη των τελικών με τον Ολυμπιακό. Δάνη στην Αθήνα γράφει στο τέρμα κάτω μέρος της η εφημερίδα Φως των Σπορ. Ο νέος προπονητής Γιάκοπ Νίστρουπ έφτασε χθες με το επιτελείο του και πιάνει άμεσα δουλειά στον Παναθηναϊκό. Θέλει να φέρει και τον συμπατριώτη του στόπερ Ανδρέας Κρίστενσεν, που μένει ελεύθερος από την Μπαρτσελώνα. Και τέλος, ανίποτη θλίψη, στο πένθος βυθίστηκε το ελληνικό ποδόσφαιρο για τον αδόκητο χαμό του Μάριου Οικονόμου σε ηλικία μόλις 33 ετών. Συλληπιτήρια σε ανακοινώσεις από ποδοσφαιρικούς φορείς και συλλόγους, όπου είχε αγωνιστεί ο Εκλοιπών.

στον κόκκινο πρωταθλητή τώρα. Γράφει στο πρώτο σέλιδο. Όπου εδώ πέρα γίνεται ένας χαμός. Για να δούμε πού θα το πιάσουμε. Οι παίκτες που θέλει ο Ολυμπιακός για την άμυνα. Οι δύο αριστεροί του θρύλου, Πεδρόσα και Μαρμόλ. Ο πρώην παίκτης του Μεντιλίμπαρ και ο κάτι μεταξύ Κάρμο Πιρόλα. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Σφινά αθλέτικ για τον Ουνάη. Στον θρύλο όμως στηρίζονται στο μάνατζέρ του. Μάχη για Γκίντο με Βιαρεάλ Βαλένθια. Επιστροφή Λυκογιάννη βλέπουν στην Ιταλία. Και επιμένει η Κόμο για τον Πιρόλα. Μαρινάκης για τον Μαρκίνιος. Ο Μαρκίνιος αντί να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τροπέου προσπαθεί να στηρίξει τον Γκάμπριελ για το χαμένο πέναλτι στη σχετική φωτογραφία που έχει δημοσιεύσει ο κόκκινος πρωταθλητής. Αληθινός ηγέτης, λέει ο πρόεδρος του θρύλου για το μεγαλείο του ποδοσφαίρου με αφορμή το περίφημο περιστατικό στον τελικό του Champions League. Okay. Το κατέκτησε, είχαμε και αυτό, είχαμε και το τελικό του Champions League. Το τριήμερο που πέρασε με την κατάκτηση και πάλι από την Paris Saint-Germain. Ντρίσα Καμαρά, ρεπορτάζ από Τουρκία για το χάφ έκπληξη στα άλλα θέματα και συγκλονιστικός ο κύριος πρόεδρος, ο μυστικός συντάκτης της εφημερίδας Μέντι, ευκαιρία να αντιγράψει στους κυρίαρχους Ισπανούς η ανάλυση της αυτοκρατορίας και τι μπορεί να κλέψει. Το μπάσκετ τώρα λέει Super Show από Μοντέρο, διέλυσε μόνος του την Μπαρτσελόνα και θέλει το πρωτάθλημα Ισπανίας πριν παίξει στον Ολυμπιακό. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν έχει οριστικοποιηθεί η μεταγραφή του. Θα φανεί. Δώρα στον θρύλο από DPG και Αταμάν. Μάλλον έτσι χαρακτηρίζει την επιθετική συμπεριφορά του πρόεδρου του Παναθηναϊκού προς τους παίκτες του και την απέτηση για την κατάκτηση του τροπέου, ότι ας πούμε τους επιβάρυνε με αυτή την τοποθέτηση. Κλειστά χαρτιά από Μπαρτζόκα για την επιλογή των ξένων στους τελικούς. Λοιπόν, έμειναν τρεις αθλητικές εφημερίδες ακόμα. Θα τις δούμε. Μισό λεπτό, δεν ξέρω αν είναι και τρεις, μπορεί να είναι δύο. Ναι, δύο είναι. Άντε να τις δούμε τώρα. Η μία είναι η αθλητική ώρα των σπορ, η οποία αποτείει φόρο τιμής στον Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έτσι φόρεσε και τη φανέλα της ΑΕΚ, όπως και τον απεικονίζει λοιπόν η εφημερίδα. Συμφωνία της ΑΕΚ με Ζουμπκοφ, ο 29χρονος εξτρέμ της Τραμπζονσπορ έχει κλείσει στην Ένωση, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Και ιστορική συμφωνία που πέτυχε ο Μάκης Αγγελόπουλος για 41.

0: Μπρος. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
5: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
6: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
7: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
8: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος, 97.1 για το βόρειο κομμάτι και το κεντρικό κομμάτι του νομού Εύρου, 95.3 είναι η συχνότητα για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Radioevros.gr φυσικά μπαίνετε και διαβάζετε όλες τις ειδήσεις και εκεί μπορείτε να ακούτε και το ραδιόφωνο online από όλο τον κόσμο. Έχουμε στο Facebook το live της εκπομπής, εκεί στέλνετε και τα μηνύματά σας. Σε λίγο θα ανοίξει και το τηλεφωνικό κέντρο στο 255-2029-413, αν θέλετε να πάρετε κάποιο τηλέφωνο και να στείλετε έτσι κάποιο μήνυμα. Στην παρέα μας είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην Ορεστιάδα, μια υπηρεσία έτσι που έλειπε, τη φέρνει η Fit Car Rental, βρίσκεται στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Το τηλέφωνο είναι το 255-2028-525. Εκεί βέβαια, πέρα από την υπηρεσία αυτή της ενοικίασης αυτοκινήτων, λειτουργεί και συνεργείο αυτοκινήτων. Πράγμα που σημαίνει ότι τα αυτοκίνητα είναι επιστοποιημένα, καθαρά και ασφαλή. Μαζί μας έχουμε και τα αρδευτικά Κασαπιάν, βρίσκονται στην Αγίων Θεοδόρων και Σωτηρίου Τσερκέζη γωνία. Παρέα μας έχουμε το Παντρόν για τη διασκέδασή σας, για την καθημερινή σας απόδραση. Πρόκου 1, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κωνσταντινουπόλεως, δηλαδή απέναντι από την πλατεία με λίγα λόγια. Μην ξεχνάμε το Μασαμπούκα που επίσης βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας, στην πλατεία Δασίου, για γρήγορο φαγητό, αλλά και να καθίσετε εκεί να απολαύσετε την πλατεία, και αν έχετε κανένα παιδί να το αφήσετε και να τρέξει την πλατεία και εσείς να απολαμβάνετε τις γεύσεις του Μασαμπούκα. Βέβαια, όλες οι γεύσεις του έρχονται και στο χώρο σας, τηλεφωνώντας στο 255-2021-245. Το Top Charm είναι επίσης μαζί μας σε δύο σημεία, σε δύο πόλεις. Για την ακρίβεια, σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο, το κέντρο ποδολογίας του Top Charm. Στην Ορφέως 21 και στην Αναγεννήσεως 100, Ορφέως 21 στο Διδημότυχο και Αναγεννήσεως 153 στην Ορεστιάδα. Βέβαια, στην Ορεστιάδα, πέρα από την ποδολογία, έχουμε και το τμήμα της ονειχοπλαστικής. Σημειώστε το τηλέφωνο 255-20-25-331. Πάμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα όπως έχει καταγραφεί από τις εφημερίδες τις πολιτικές. Η εφημερίδα Δημοκρατία, κύριο τίτλο, έχει «Έσχει ράμα κατά των Ελλήνων». Αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον Βορειοηπειρών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνιτσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Μονόδρομος στο βέτο, στην ένταξη της φιλοτουρκικής Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι να σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα των ομογενών, να συνεργαστεί για κήρυξη ΑΟΣ και να απεμπολίσει τα παραμύθια των τσάμιδων. Και έχει εδώ μια φωτογραφία, λέει, νεολαία βορειοϋπηρετών, δεν υπάρχει δρόμος προς τις Βρυξέλλες που να περνά πάνω από αρπαγμένες περιουσίες. Μάλιστα, έτσι, και αυτή η κοινότητα των βορειοϋπηρών εκπροσωπείται στο Ευρωκοινοβούλιο από τον Φρέντι Μπελέρη, έτσι, οπότε έχει λόγο μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Πιο πάνω τώρα, μυθικά ποσά για την αυτοπροβολή της Αγαπηδάκη σε σκανδαλώδες πρόγραμμα αμφιβόλου αξίας και χωρίς την παραμικρή λογοδοσία. Θηριώδης καμπάνια στον τύπο και αυτοκρατορική εκδήλωση στον Ιάρχος για πρόγραμμα κατά της παιδικής παχυσαρκίας που χρηματοδοτήθηκε με 36.071.326 ευρώ, αλλά ουδής γνωρίζει πόσα δαπανήθηκαν. Μάλιστα. Πιο πάνω ο Μανώλης ο Κοτάκης λέει, είχαμε δίκιο, γιατί είχαμε δίκιο πολύ νωρίς. Τώρα, το ένα δεν συμπληρώνει το άλλο κατά την άποψή μου, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι όπως είναι όλες οι απόψεις.
Καμπουρίδης. Η Τουρκία προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσω υποβρυχίων. Τα βήματα της Άγκυρας που αποκαλύπτουν ότι η Τουρκία εργάζεται υποχείως για να πετύχει τον σκοπό της. Σάββας Καλεντερίδης. Το σκοτεινό σχέδιο της Τουρκίας για τον μόνιμο έλεγχο όλων των κομμάτων. Και διοικητικό εφετείο, δικαίωση ανεμβολίαστων υγειονομικών που είχαν τεθεί εκτός υπηρεσίας. Η δικαστική απόφαση βάζει όρια στη χρονική διάρκεια των αναστολών εργασίας. Πιο κάτω, νέες αποκαλύψεις Δούνουτου. Οι servicers δεν έχουν στοιχεία για το 1 τρίτο των δανειοληπτών, παρότι δεν διαθέτουν πλήρη εικόνα για την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των οφειλετών, πιέζουν για καταβολή υπερβολικών ποσών. Αυτά γράφει ο ελεύθερος τύπος, η Δημοκρατία σήμερα. Προχωράμε στον ελεύθερο τύπο ευθύς αμέσως. Λοιπόν, στα σημαντικά, νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Μισό λεπτό, γιατί τώρα εδώ πέρα μιλάμε για η αμιβανταμάμπη καταγράφει πρωτοφανή αποτελέσματα απέναντι σε δύσκολους και επιθετικούς καρκίνους. Το φάρμακο χορηγείται με ένωση, αλλά δεν είναι εμβόλιο. Ο τριπλός μηχανισμός δράσης και τα εντυπωσιακά ευρήματα της μελέτης. Το 42% των ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου είδε βελτίωση και σε πάνω από το 33% εξαφανίστηκε ο όγκος πλήρως. Πότε θα έρθει στην Ελλάδα? Και μιλά στην εφημερίδα και ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, Ευάγγελος Φιλόπουλος. Τώρα, στα άλλα θέματα του ελεύθερου τύπου, προσλήψεις στο δημόσιο, κλασικά σε αυτή την εφημερίδα, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι. Πιο κάτω, φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Ο Δελφίνος του Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Σχεδόν όλα τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ χθες γνωστοποίησε και ο κύριος Κόκαλης ότι αποχωρεί από το κόμμα του. Έτσι λοιπόν ο κύριος Πέτρος Κόκαλης ανακοίνωσε την αποχώρηση του από το κόμμα και όλα οδηγούν στην μετακίνησή του στο Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Παρακάτω, αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία. Η τουριστική επένδυση του γαμπρού του Τραμπ στη Σβέρνιτσα του Αυλώνα, τα βία επεισόδια εις βάρος ομογενών, η στάση του Ράμα και η αντίδραση της Αθήνας. Ένα θέμα εδώ πέρα που καταπιάνεται η εφημερίδα. Πιο διπλά οι προϋποθέσεις και οι επιλέξιμες δαπάνες, τα 10 SOS για επιδοτήσεις έως 55% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Gen Z και Millennials είναι οι ψάχνουν δουλειά με καλό μισθό, νόημα και ψυχική υγεία. Πολλά ζητάνε. Και λέει νέοι, ποιος δεν θέλει δουλειά με καλό μισθό, νόημα και ψυχική υγεία. Δεν νομίζω ότι έχει ηλικιακό περιορισμό το συγκεκριμένο κοκτέιλ απαιτήσεων. Σοκ από τη γυναικοκτονία 39χρονη στην Καλαμάτα. Ένα άλλο θέμα εδώ στον ελεύθερο τύπο. Και κλείνοντας, εκμετάλλευση φτώχειας ως εξωτικό σκηνικό. Ορδές τουριστών στις φαβέλες του Ρίο. Διχάζει, λέει, η νέα τάση. Άκου τώρα. Πάνε για τουρισμό στις φαβέλες. Για να το ζήσουν κι αυτό.

Τα νέα γράφουν σήμερα οδηγός 10 SOS βήματα. Βρείτε χαμένα ένσημα από το 2002 και πριν. Ποια είναι η διαδικασία στον ΕΦΚΑ, πού πρέπει να ακολουθήσετε, και τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους μη μισθωτούς. Το πρόβλημα με τα χειρόγραφα που δεν καταχωρίστηκαν σωστά και πώς θα αξιοποιήσετε την πλατφόρμα efka.gov.gr. Και όποιος τα καταφέρει, τα κατάφερε. Τώρα, συνεχίζουμε την ανάγνωση του πρωτοσέλιδου των νέων. Κέντρο αριστερά, αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους. Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα. Πώς βραχυκύκλωσε η Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση. Η επίθεση της Άννας Διαμαντόπουλου στην Κοντζιά και η σκιά της Ελλάς. Στη δεξιά στήλη. Η Τουρκία μεταθέτει το νόμο πρόκληση για γραφειοκρατικούς λόγους. Η Άγκυρα έχασε οριστικά και το σήμα Τουρκετζίαν. Σταθερά τιμολόγια από ΔΕΗ τον Ιούνιο δεν θα αλλάξουν ούτε τα κειμενόμενα. Πιο κάτω τώρα, να σας πω κάτι. Δεν γίνεται σε αυτή τη χώρα καλοκαιριάτικα που έχει γεμίσει φωτοβολταϊκά να είναι ακριβή η ενέργεια. Δεν γίνεται. Και δεν είναι επιτυχία το ότι είναι σταθερά τα τιμολόγια. Θα έπρεπε να έχουν πέσει τιμές αυτό το καιρό. Θα πάμε λίγο πιο κάτω, γιατί εδώ έχουμε δήλωση φωτιά του Ντόναλντ Τραμπ. Θα πει κανείς τι πιο σύνηθες. Είμαι καλύτερος και από τον Έλβις, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος που ζήλεψε τη δόξα του βασιλιά. Παρακάτω, ελληνικά αεροδρόμια, πόσο θωρακισμένο είναι το σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας? Καθόλου, το είδαμε κιόλας κάποια στιγμή φέτος που χάλασε εκεί ένα ραντάρ και είχε γίνει ένα μπάχαλο. Έρευνα, 8 στους 10 γονείς ζητούν αλλαγή των πανελλαδικών. Σήμερα να πούμε ότι διαγωνίζονται, άμα είναι τέλος πάντων δόκιμος ο όρος, οι μαθητές στο Νεπάλ. Τον ΕΠΑΛ, όχι ΝΕΠΑΛ. Λοιπόν, σήμερα για να δούμε, γιατί δεν βοηθάει εδώ πέρα η πληροφόρησή μου.

0: συγκεκριμένα στην άλγεβρα. Σήμερα εξετάζονται οι μαθητές στο Νεπάλ. Και μπορούμε να προχωρήσουμε, αφού την βρήκαμε αυτή την πληροφορία και τη διασταυρώσαμε, στην εφημερίδα Μακελιό. Εβραίοι γήπες του Τραμπ αρπάζουν τις περιουσίες των Ελλήνων, γράφει. Ο Ιουδαίος γαμπρός του και η ερπετοειδής κόρη του με αραβικά κεφάλαια απαλωτριώνουν ελληνική γη στη Βόρειο Ήπειρο. Πυροβολούν, δέρνουν, σκοτώνουν. Σε λίγο θα αγοράσουν και την Ακρόπολη. Σύμμαχός τους ο Ναρκέμπορας Ράμα και η πρέσβυρα Κίμπερλι. Αυτά όλα γράφει το πρωτοσέλιδο για το συγκεκριμένο θέμα του Μακελιού. Πιο πάνω, νέα υπόθεση. Φραντζή στην Καλαμάτα. Κατέσφαξε τη γυναίκα του ο παθιασμένος σύζυγος. Μυστήριο. Καλλιτεχνικές φωτογραφίες του θύματος με μαχαίρια. Αληθινές ή ψεύτικες? Διερωτάτε. Πιο διπλά. Σκοτσέζικο ντουζ Ιράν Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή. Άνευο κατεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Και Σάλος με το γάμο της κόρης του Πέτρου Κωστόπουλου στο ιστορικό κάστρο της Πύλου. Ξεσηκώθηκαν οι αρχαιολόγοι. Έχει γενικότερα γίνει μεγάλο θέμα το πώς και ποιος μπορεί να τέλει μυστήρια σε τέτοιους χώρους και με τι διασυνδέσεις, έτσι, ποιες είναι οι απαραίτητες. Παρακάτω, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το καρτέλ των τραπεζών αφέμαξε τις περιουσίες των Ελλήνων από τραπεζίτες, τοκογλύφους και φαντς. Και ο ήρωας στρατηγός Μπάκος και η κατοχική κυβέρνηση Τσολάκογλου, ένα άλλο θέμα της εφημερίδας, έτσι που σκαλίζει την ιστορία από και που. Η εστία ακολουθεί. Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από τον νέο τοπικό ένφια Λιβάνιου. Εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, με επιβάρηση έως και 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας, ενόχλησης και στους Δήμους, θα παρεμβαίνει ως διάδικος του Υπουργείου Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ ΟΤΑ και 20.000 ομήρων συμβασιούχων. Έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός, ο Λιβάνιος. Παρακάτω, Μανώλης Κοτάκης, είχαμε άδικο γιατί είχαμε δίκιο πολύ νωρίς. Να δούμε τι είναι αυτό το δίκιο που πνίγει το Μανώλη τον Κοτάκη. Διαβάζω, λέει, την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τον απολογισμό στο κυβερνητικό έργο, αλλά παραμονές της εορτής του Αγίου Πνεύματος, καμία αναφορά σε αυτήν. Δεν εντυπωσιαζόμαστε. Το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος είναι για τον Πρωθυπουργό ένα απλό weekend, για να το πούμε στα άψογα αγγλικά του. Καμία βαθύτερη σχέση με την Ορθοδοξία. Κατά βάθος χαμένη υπόθεση για αυτήν ο κύριος Μητσοτάκης. Αν όμως έβλεπε πόσες χιλιάδες κόσμος επισκέφθηκε και προσκύνησε χθες το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου στην Αίγινα, όπου και η ομώνυμη εκκλησία της Αγίας Τριάδας, ειδικά πόσα νέα παιδιά με το σακίδιο στην πλάτη, θα εντυπωσιαζόταν. Okay. Λοιπόν, 6 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υποδίωξη, 3 αθώοι, 4 σε περαιτέρω ανάκριση για στοιχεία. Τι λέει το πόρισμα Τυχεροπούλου? Είχαμε και εξέλιξεις γύρω από αυτό το θέμα. Λάδι θα βγουν από ό,τι φαίνεται οι πολιτικοί που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πλέον αρχίζει να μείνει και σκάνδαλο, έτσι πως το παρουσιάζει. Λοιπόν, τι γράφει? Με βάση την έκθεση ελέγχου που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η Παρασκευή Τυχεροπούλου για 6 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, προκύπτει παρέμβαση για την παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων σε βαθμό πλημελήματος. Για άλλους 4 βουλευτές δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, οπότε συνεχίζεται η ανάκριση και για ακόμη 3 δεν φέρεται να προκύπτει ζημία. Η Παρασκευή Τυχεροπούλου, πρώην ελέγκτρια του οργανισμού και βασική μάρτης στην υπόθεση. Παρακάτω, διαμάχη στο ΠΑΣΟΚ για συνεργασία με Ελλάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες επενδύουν 200 εκατομμύρια δολάρια στη βάση της ΠΑΦΟΥ. Αφελινισμός σε Ουκρανούς ή Νιτσιάκος σε ουκρανικά χέρια, περνάει η μεγαλύτερη ιδιωτική πτηνοτροφική επιχείρηση της χώρας. Η Νιτσιάκος ανεκκίνωσε συμφωνία με τον ουκρανικό όμιλο MHP, μάλλον, το μεγαλύτερο παραγωγό πουλερικών στην Ευρώπη για την σταδιακή απόκτηση του 70% της εταιρείας σε τρεις φάσεις τα επόμενα έτη, με δυνατότητα η συμμετοχή του ξένου επενδυτού να φτάσει αργότερα ακόμη και στο 100%. Σε λαβή που λένε στις Βρυξέλλες, γράφει ο Δημήτρης ο Καπράνος, και υπεράκτια αιωλικά η Ευρώπη επενδύει στην συνύπαρξη, η Ελλάς γιατί επιμένει στις ζώνες αποκλεισμού. Η αναθεώρηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο ετέθη προσφάτως υπό δημόσια διαβούλευση, αποτελεί αναντήρητα ένα σημαντικό βήμα εξυγχρονισμού της χωρικής πολιτικής της χώρας. Και βία επεισόδια εις βάρος Βόρειο Επιρών στον Αυλώνα, άλλο θέμα εδώ στην εφημερίδα Εστία, και έτσι θα κλείσουμε και το πρώτο σελίδο της. Δεν θα προλάβουμε από ό,τι φαίνεται να δούμε το πρώτο σελίδο της Εσπρέσο, βέβαια έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας. Στείλτε κανένα μήνυμα να μας πείτε τι γίνεται εκεί έξω, αν γίνεται κάτι έτσι ενδιαφέρον. Και να πούμε, και θα το επιθυμίσουμε και αργότερα, σήμερα στις 9 θα πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο Οριστιάδας για την κτηριακή κατάσταση του τρίτου νηπιαγωγείου Οριστιάδας. Πιθανότατα να έχουμε και σύνδεση από το σημείο. Προς το παρόν, διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφω.
1: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Μπούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
6: Απλά και ανθρώπινα.
5: Ταχύ, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Wow. Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
11: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
12: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Εδώ λοιπόν συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους. Καλό μήνα. Και καλή επιτυχία στους μαθητές της τρίτης λυκείου των Νεπάλ που διαγωνίζονται στην άλγεβρα. Εκτάκτως σήμερα μόνος μου, Γιάννης Βαβαλικούδης στην πρωινή περιπολία, μέχρι και τις 10. Μόνος μου εννοώ όσον αφορά την παρέα του Χάρη Καταρίδη, έτσι. Γιατί μαζί μας έχουμε τα σιδηρικά αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν που βρίσκονται στην Σωτηρίου Τσερκέζη 39 από το 1924 στην πόλη της Ορεστιάδας, μια επιχείρηση συνυφασμένη με την ιστορία του τόπου και συνεχίζει Μασαμπούκα. Το καινούριο κατάστημα στην πλατεία Δασίου. Επίσης μαζί μας γκριλ και fast food, έτσι. Ελληνικότατη όρη. Έχουν μπει στη ζωή μας εδώ και δεκαετίες. Λοιπόν, το Μάσα Μπούκα βρίσκεται στην πλατεία Δασίου 17. Εκεί μπορείτε να απολαύσετε τις γεύσεις του τοπικά ή στο χώρο σας τηλεφωνώντας το 2552-021-245. Fitka Rental μαζί μας για ενοικιάσεις αυτοκινήτων εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας. Η Fitka Rental βρίσκεται στην οδό Καλλιπόλεως 73 με λοχαγού διαμάντη γωνία. 2552-028-525. Τηλεφωνείτε για να ενοικιάσετε αυτοκίνητο ή να επισκευάσετε το αυτοκίνητό σας, καθώς στον ίδιο χώρο στεγάζεται και το συνεργείο το Fit. Επίσης μαζί μας το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Αναγεννήσεως 153 εδώ στην Ορεστιάδα και στην Ορφέως 21 στο Διδημότυχο. Καλημέρα Τζοάν! Καλημέρα σε όλους! Υπενθυμίζουμε ότι στις 9 γονείς και κηδεμόνες του τρίτου νηπιαγωγείου Ορεστιάδας θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά από το Δημαρχείο της Ορεστιάδας. Για την κτηριακή κατάσταση του νηπιαγωγείου, καθώς και για την έλλειψη προαύλιου καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Λοιπόν, και τι κάνουμε τώρα, πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο, τι γράφει και αυτό σήμερα. Βίντεο με κόκα και η εφοπλιστή. Τον έπιασε η απατημένη γυναίκα του με καυτό μοντέλο του GNTM, έβαλε μέχρι και detective. Η Εσπρέσο λέει, μπορεί κάποιοι ισχυροί να νομίζουν ότι δεν τους αγγίζει τίποτα και κανείς, όμως δεν θα τους βγει σε καλό αν συνεχίσουν να ζουν χωρίς ουδεμία εδώ. Σκότωσε τη γυναίκα του με τα παιδιά στο διπλανό δωμάτιο. Νέο σοκαριστικό περιστατικό γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα με θύμα 39χρονη. Τι άλλο έχουμε, η νύφη Αμαλία του Κάστρου, Μπαλατσινού και Κωστόπουλος έλαμπαν από χαρά για την κόρη τους. In love στην Μύκονο, λέει, ένα ζευγάρι που δεν μπορώ.
τα ζευγάρια, λέει, που βρέθηκαν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στο νησί των Ανέμων. Okay. Είναι ο Γιάννης και είναι καλά. Τα νεότερα για την υγεία του Γιάννη Παπά Μιχαήλ. Okay. Η εφημερίδα των συντακτών τώρα ακολουθεί. Βόμβες Ντίλιαν. Ξέρετε, αυτός ο ιδιοκτήτης της Ιντελέξα που φτιάχνει το Predator. Αποκλειστική δήλωση λοιπόν του ιδρυτή της Ιντελέξα στην εφημερίδα των συντακτών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Δηλαδή τώρα ο άνθρωπος που πούλησε την εφαρμογή, τον εξοπλισμό, την τεχνογνωσία για τις παρακολουθήσεις, δίνει την κυβέρνηση ανοιχτά, έτσι. Τον πελάτη του δηλαδή. Μήπως και του αφήσαν κανένα υπόλοιπο και γι' αυτό αυτός τους δίνει έτσι. Στη δεξιά στήλη της εφημερίδας των συντακτών, εγκλήματα πολέμου. Ο Φλωτίλα πάει Χάγη και τα πόντερα της γενοκτονίας πιάνουν σε ελληνικά λιμάνια. Ελλάς, ρήγμα στο πολιτικό σκηνικό. Για κλείσιμο του ματιού στη Νέα Δημοκρατία εγκαλεί το ΠΑΣΟΚ. Παρακάτω, το ΠΑΣΟΚ στη μέγενη των δημοσκοπήσεων και των νοσοκομματικών. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ανησυχητικά ευρήματα στην έρευνα καταναλωτών. Ολοταχώς για αύξηση επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα. Ωραία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ανατροπή. Το Συμβούλιο της Επικρατείας γκρεμίζει τον κόφτη Βορύδη για απόκτηση ηθαγένειας και πανελλαδικές. Πόσοι από τους 68.788 εισακταίους είναι εικονικοί? Αχα, υπάρχει και αυτό. Τέλος, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν στο κατόφλι νέας ανάφλεξης. Η Κόντρα γράφει: απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Ρε τι μας θυμίζει όλο αυτό. Αν ισχύει έτσι. Τι γράφει: η κυβέρνηση παρακολουθεί ανίκανη να αντιδράσει την εξέλιξη μιας γιγαντιαίας επιχείρησης που οργάνωσαν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες σε συνεργασία με δουλέμπορους, που έχει στόχο να αποσταθεροποιήσει τη χώρα μας και να ασκήσει πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά είναι σαν τεζαβού. Ανακατατάξεις γράφει δίπλα. Δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα σε νέα δημοσκόπηση. Μας χλεβάζει ο Ράμα, παρακάτω. Δηλώνει έκπληκτος για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνιτσα, λέει ο Έντι Ράμα. Και νέα γυναικοκτονία, παθολογική ζήλια πίσω από το έγκλημα στην Καλαμάτα. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, διαπραγματεύσεις στη σκιά νέων συγκρούσεων. Και έρχεται το νέο ανακοινήσιο για τις κλειστές κατοικίες. Ξεκινά εντός του Ιουνίου. Στην τελική ευθεία λοιπόν το νέο πρόγραμμα, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί άμεσα και να ξεκινήσει εντός του Ιουνίου, που στοχεύει κυρίως στην αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών. Επιχειρεί η κυβέρνηση λοιπόν μέσω του νέου προγράμματος. Στόχος είναι να ανοίξουν και να προσφερθούν στην αγορά προς ενοικίαση ή πώληση χιλιάδες σπίτια που σήμερα παραμένουν κλειστά. Το πρωτοσέλιδο της Star Press γράφει: γάμος πανηγύρι πάνω στα αρχαία. Θύελλα αντιδράσεων για το γάμο της κόρης της Μπαλατσινού σε αρχαιολογικό χώρο. Άμα έχεις σύζυγο τον Κικίλια, η παρέλαση με τα τακούνια στα αρχαία πασαρέλα, και λέω παρέλαση, η πασαρέλα με τα τακούνια στα αρχαία μάρμαρα, η δημόσια καταγγελία της Αντιπροέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων.
Πιο πάνω, πασίγνωστη γαλάζια συνδικαλίστρια πουλούσε και γεννούσε παιδιά για να τσεπώσει εκατομμύρια ευρώ. Εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή για μεγάλο σκάνδαλο. Πότε γεννάει η Μαργιαλένα Ρουμελιώτη και υποψιάζονταν ότι τρώει κέρατο. Τυφλωμένος από σεξουαλική ζήλια ο Φωνιάς. Δεν άντεχε την ομορφιά της Βασιλικής. Στην αριστερή στήλη βούλιαξε η Μύκονος, συνωστισμός επωνύμων, το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, τα ερωτευμένα ζευγάρια και οι πρώτες βουτιές. Πέθανε ο 33χρονος Μάριος Οικονόμου. Το είδαμε έντονα και στον αθλητικό τύπο να καταγράφεται αυτό. Θλίψη λοιπόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπέκυψε στα τραύματά του μετά το τροχαίο. Και οι πρώτες εικόνες με το κομμένο πόδι, η δύναμη ψυχής του Σταύρου Φλόρου, περιμένει το τεχνητό μέλος που του ετοιμάζουν. Αυτά από την εφημερίδα Star Press και πάμε γρήγορα στην πολιτικά. Η πολιτικά λοιπόν στο σημερινό της Φίλο γράφει το νταραβέρι των συμμαχιών πριν και μετά τις κάλπες. Ποιοι κοιτούν προς Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με Καριστιανού, γιατί το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μέγενη και το κεντρικό διακύβευμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα λοιπόν της εφημερίδας. Πάμε τώρα λίγο πιο πάνω. Έρχεται θερμικό σοκ στην Ελλάδα. Πότε επιστρέφει το Ελνίνιο, φέρνοντας κλιματική κόλαση και ακραία φαινόμενα. Τι λέει στην πολιτικά ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος. Συνέντευξη του Γιώργου Κότσιρα, του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με μέθοδο και αίσθημα ευθύνη στηρίζουμε την κοινωνία, δηλώνει ο Υφυπουργός. Ενώ ο εκδότης της εφημερίδας, στη στήλη του πολιτικαλή Incorrect, γράφει «Η κινητοποίηση στο Μαξίμου και το φλερτ με τους διστακτικούς, το γαλάζιο panic button για τη Βόρεια Ελλάδα και η ψηφιακή ενίσχυση της Ελλάς από την Motor Oil». Τώρα εδώ πέρα γίνεται θέμα. Είναι η ψηφιακή ενίσχυση της ελληνικής αστυνομίας ή του κόμματος Τσίπρα? Κάπως πρέπει να αποσαφινιστεί αυτό με την πρώτη ευκαιρία, κύριοι ένθεν και ένθεν. Στη στήλη Black File, με Μητσοτάκη τα εγγένεια της μονάδας Μέτλεν στο Βόλο. Πρεμιέρα για Safe Bulkers Retail Therapy εκατομμυρίων και το ραντάρ των Family Offices. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι λέει. Απόβαση από Λισαβόνα με φόντο το εμπάρκο της EasyJet και πιο κάτω πωλήσεις ακινήτων, τα 12 SOS για να κάνετε το πιο δυνατό deal πριν το real estate πιάσει τα βάνη. Ξεχασιάρα κρικρή, το ράλι της εταιρείας και ο λάκκος των επιδόσεων τα επόμενα τρίμηνα. Τι δεν θυμήθηκε να αναφέρει για την κερδοφορία του πρώτου τριμήνου και τα δυσάρεστα που έρχονται μέχρι το τέλος του 26. Λοιπόν, νέο σκάνδαλο Καχρημάνη, ο αγαπημένος εδώ της εφημερίδας Political, ο περιφερειάρχης Υπήρου. Πάρτι λέει 1,2 εκατομμυρίων ευρώ με βιομηχανία απευθείας αναθέσεων στην οικογένεια της αντιπεριφερειάρχου. Πώς ο περιφερειάρχης Υπήρου με το τέχνασμα των κατατμήσεων έδινε έργα σε εταιρεία της μητέρας και του αδελφού της Αγνής Νάκου. Προφανώς αυτή είναι η αντιπεριφερειάρχης. Και βία επεισόδια κατά Ελλήνων στην Αλβανία, νέα απόπειρα Ράμα να αρπάξει περιουσίες ομογενών με συμμορίες τραμπούκων.

Ακολουθεί η εφημερίδα απογευματινή. Ανάσα γράφει για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Πιο κάτω η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE, έκτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυριάκος Μητσοτάκης, η ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί, λέει ο Πρωθυπουργός, στην έκθεση Ποσειδόνια 2026. Διεκδικούμε για το Ορμούς την επιστροφή στο προηγούμενο στάτους γκβό, να μην υπάρχουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν ελεύθερος διάδρομος, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια των Ποσειδονίων. Ελπίδα από νέα τριπλής δράσης θεραπεία κατά του καρκίνου, αυτό που διαβάζαμε νωρίτερα για την ενδοφλέβια, ενέσιμη τέλος πάντων θεραπεία, η οποία χτυπά πολλούς τέλος πάντων όγκους και έχει και 33% επιτυχία στην πλήρη τέλος πάντων εξόντωσή τους. 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο αρχαιολογικό μουσείο Σάμου για lifting. Αυτά καλά είναι, να δίνονται και να γίνονται. Πλάκα πλάκα με το τέμενο στο Βαγιαζίτ που θα τελειώνει τον Απρίλιο και πήρε μια παράταση τώρα μέχρι τον Ιούνιο αν θυμάμαι καλά. Τι γίνεται, για να το ψάξουμε λίγο. Πιο πάνω, 15 μονάδες, η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Opinion Poll. Καλά, θα κάνουμε τη δούμε αυτή στη συνέχεια. Λοιπόν, τρίτη Καριστιανού, κοντά σε μονοψήφιο ποσοστό ο τέταρτος Ανδρουλάκης και ο Δούκας σπρώχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα και προτείνει συνεργασία. Έξαλλη στη Χαριλάου Τρικούπη, αιχμηρή απάντηση Διαμαντοπούλου. Και μήνυμα Πολάκη στον Αλέξη με ροφό. Έχει εδώ πέρα τον Πολάκη να κρατάει ένα ροφό. Τώρα, αυτό πώς μπορεί να χαρακτηριστεί ως μήνυμα στον Αλέξη, κάτι παραπάνω θα ξέρει από εκεί, Φηματινή. Αλβανία. Η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση η Ομογενής. Η τουριστική επένδυση, ο τραυματισμός του Έλληνα και οι φόβοι για τις περιουσίες της μειονότητας. Ασταμάτητο το ράλι τιμών και το 2026 στην κτηματαγορά. Αυξήσει στην πώληση 7,9% και μίσθωση 4,2% ακινήτων. Με μικρή όμως επιβράδυνση σε ετήσια βάση. Επιβραδύνονται λοιπόν οι αυξήσεις, αλλά συνεχίζουν.

0: Ώρα να κλείσουμε το κεφάλαιο των πρωτοσέλιδων με την ελεύθερη ώρα. Έχει να δώσει πράγμα εδώ η ελεύθερη ώρα σήμερα. Νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα έντυπων ασφαλείας. Νέα διακήρυξη, νέα εποχή. Τι αποκαλύπτεται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ταυτοποίηση των πολιτών. Προσωπικός αριθμός, αριθμός φορολογικού μητρώου, AMCA, COVGR, EIDAS. Είναι αυτό ευρωπαϊκό πλαίσιο, κάτι για τις ταυτότητες. Citizen Identity Hub, κέντρο διαχείρισης ταυτοτήτων. Όπως και να έχει, 500 εκατομμύρια ευρώ για το χάραγμα της αποκάλυψης. Για πρώτη φορά συνδέονται σταδιακά ο προσωπικός αριθμός, η ηλεκτρονική ταυτότητα, το ενσωματωμένο chip, το GovGR Wallet, το Citizen Identity Hub, οι ηλεκτρονικές υπογραφές, η διαλειτουργικότητα των μητρώων, το ευρωπαϊκό πλαίσιο EIDAS 2.0 και το ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι ταυτότητας. Αφιέρωμα. Η διδασκαλία του Αγίου Παϊσίου περί ηλεκτρονικών ταυτοτήτων υπό το φως της πατερικής εσχατολογίας. Όλα αυτά στην ελεύθερη ώρα και κάτι ακόμα. Καταγγελία από τον εφοπλιστή Πάνο Λασκαρίδη. Κινδυνεύουν να ξεμείνουν από Έλληνες αξιωματικούς και ναύτες τα εμπορικά πλοία μας. Στον αέρα η επίσκεψη Τραμπ σε Άγκυρα, Αθήνα. Τώρα στο ίδιο πλαίσιο τα βάζει αυτά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ξέρω όμως ότι έχει φτάσει 8:30 και είναι ώρα για διαφημίσεις. Φύγαμε λοιπόν.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε

0: 46 682 239 και 6980 965 086.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25 930 22 982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
7: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
6: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
8: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας εδώ στο Ράδιο Εύρος. Το καθημερινό ενημερωτικό πρόγραμμα που ξεκινά από νωρίς από τις 7. Είναι η πρώτη έτσι τοπική ενημέρωση. Και η καλύτερη θα πω εγώ. Πρωινή περιπολία μέχρι τις 10. Ευρωσκόπιο μέχρι τη 1. Στις 2 το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όπως και στις 5.30. Σύντομα δελτία ειδήσεων ανά μία ώρα από τις 3 και έπειτα. Και μετά τα βράδια μπαίνουμε έτσι λίγο σε πιο ψυχαγωγικό mood με το Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο και το Χάρη Κανταρίδη, ο οποίος μην βλέπετε που δεν είναι σήμερα εδώ. Το βράδυ στο Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο θα είναι κανονικά στη θέση του. Λοιπόν, όπως κάθε φορά, κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, το Top Charm είναι μαζί μας το Παντρόν. Εκεί πάτε, απολαμβάνετε τον καφέ σας, το ρόφημά σας για να ξεκινήσετε τη μέρα σας, αλλά και να πορευτείτε κατά τη διάρκεια αυτής, καθώς έχει και πολύ ωραία συνοδευτικά πιάτα στο Παντρόν, τρομερά κοκτέιλ και ακόμα πιο δυνατά πάρτι. Κωνσταντινούπολεως, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Πρόκου 1, δηλαδή ένα μαγαζί που βρίσκεται ανάμεσα σε 3 δρόμους. Και στο σημαντικότερο σταυροδρόμι της Ορεστιάδας και μονοπόλη στη διασκέδασή σας. Μαζί μας το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ορυχοπλαστικής. Το Μάσα Μπούκα στην πλατεία Δασίου, στην κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας. Και στο χώρο σας όμως, τηλεφωνώντας στο 25520-21245. Είναι ένα νούμερο το οποίο πρέπει να το αποτυπώσετε, το 21245. Γιατί μπορεί να το χρησιμοποιήσετε και για κλίση εκτάκτου ανάγκης. Πεινάω, παίρνω μασαμπούκα και μου έρχεται. Φυσικά, η παλαιότερη εν λειτουργία επιχείρηση της Ορεστιάδας, τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά και είδη θέρμανσης ο Βανέσκα Σαπιάν, από το 1924 αδιάλειπτη λειτουργία. Στο ίδιο σημείο Σωτηρίου Τσερκέζη 39, σκρά παλαιότερα ο δρόμος και διασταυρώνεται φυσικά και με την Αγίων Θεοδόρων. Απάντα στο τηλέφωνο η επιχείρηση Κασαπιάν. Καλημέρα στην Ελένη. Καλημέρα σε όλους όσους συντονιστήκατε και σήμερα στο Ράδιο Εύρος και το προτιμήσατε για την ενημέρωσή σας. Ξέρουμε ότι το ίδιο κάνετε και με το radioevros.gr και με τα social media του Ράδιο Εύρος, εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, δεχτήκαμε πάρα πολλά μηνύματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μηνύματα καταγγελτικά ως επί το πλείστον για την κατάσταση με τα χόρτα στο Δήμο της Ορεστιάδας. Ενδεικτικό είναι και ένα βίντεο που ανέβηκε από την κεντρική νησίδα στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, η οποία, να πούμε, ότι ενδεχομένως και μετά τη δημοσίευση, φυσικά κάτι τέτοιο δεν μας διασταυρώθηκε, καθαρίστηκε. Για καλό είναι αυτό. Εντάξει. Να λέμε και τα καλά, αφού υπήρχαν οι καταγγελίες, η Δημοτική Αρχή πήρε τα μέτρα της. Το θέμα είναι ότι δεν συνέβη το ίδιο με τα κημητήρια
με πολλά κημητήρια. Θέλετε τα παλιά κημητήρια εδώ της Ορεστιάδας, κημητήρια στο Σπήλαιο αν δεν κάνω λάθος. Και μιλάμε τώρα ότι είχαμε και ψυχοσάββατο. Πόσος κόσμος ήθελε να πάει να αποτίσει φόρο τιμή στα αγαπημένα του πρόσωπα, να ψάξει ένα κεράκι. Και οι συνθήκες ήταν συνθήκες ζούγκλας. Τώρα αν κερδίθηκε ή χάθηκε η μάχη, το συμπεραίνω ο καθένας μόνος του, δεν χρειάζεται να πάρουμε εμείς θέση. Απλά αυτοί που βάζανε στοιχήματα περί καθαριότητας και τα χάσανε, πρέπει κάποια στιγμή να αναλάβουν και τις ευθύνες τους. Λέω εγώ τώρα, αν υπάρχει ευθυξία. Υπάρχει. Γιατί όταν λες εγώ βάζω στοίχημα ότι θα καθαρίσω την πόλη και το χάνεις, κάτι πρέπει να χάσεις, έτσι δεν είναι? Γιατί όταν το κερδίσεις θα κερδίσεις τα εύσημα και δεν ξέρω τι άλλο. Ξέρω εγώ την εύνοια. Τι γίνεται όμως στην αντίθετη περίπτωση, ε?

Παρόλα αυτά και παρόλο που μας έχουν πνίξει τα χόρτα, τώρα μόλις όση ώρα μιλάμε να μου ήρθε ένα μήνυμα. Ότι άρχισαν επιτέλους να κουρεύουν το παρκάκι, το βόρειο τέλος πάντων, Πευκώνα της Ορεστιάδας. Πόσες φορές το είπαμε, πόσες φορές μας στείλατε φωτογραφίες και μηνύματα. Φυσικά υπάρχει και το κτίριο του Δασαρχείου που ανήκει στην περιφέρεια και εκείνο κάποια στιγμή μια φορά καθαρίστηκε, αλλά με βροχές και με όλα αυτά πάλι και εκείνο ζούγκλα έγινε. Μιλάμε τώρα για εικόνες που αντικρίζει κανείς στο κέντρο της πόλης. Τι μπορεί να περιμένει στα περίχωρα, τι μπορεί να περιμένει στα χωριά, στα μικρά χωριά, στο Θεραπιό, στο Δήλοφο, στον Κριό, εκεί όπου δεν μπορούν να οργανωθούν ομάδες πολιτών. Ακόμα και αν υπάρχουν καλοθελητές δωρητές μηχανημάτων, υπάρχουν χέρια, αλλά και αυτοί οι πολίτες πληρώνουν τα ίδια δημοτικά τέλη με τον Ορεστιαδίτη, ας πούμε, στην προκειμένη περίπτωση. Ειλικρινά δεν ξέρω και ποια είναι η κατάσταση, δεν την πρόσεξα, δηλαδή είναι και δική μου αυλεψία, με την νησίδα στην είσοδο της πόλης, εκεί στα Βενζινάδικα, γιατί και εκεί είχαμε πάρει κάποια μηνύματα ότι ήταν τραγική η κατάσταση, τα είχαμε δει και εμείς. Δεν ξέρω αν προβήκαν σε καθαρισμό οι υπεύθυνοι. Εκείνο ανήκει στην περιφέρεια, έτσι, να ξεκαθαρίζουμε τις ευθύνες. Αυτά που είναι έξω από το αστικό ιστό ανήκουν στην περιφέρεια κατά κύριο λόγο. Τώρα βέβαια με τον καινούριο νόμο για τους ΟΤΑ θα είναι λίγο πιο ξεκάθαρες οι αρμοδιότητες. Αλλά αυτό είναι άλλο κεφάλαιο, έχουμε να δούμε πολλά. Α, το καθάρισαν, okay. Λοιπόν, ευτυχώς πάντως, με όλη αυτή τη βλάστηση, ο καιρός παραμένει υγρός, θα το χαρακτηρίσουμε έτσι. Α, η καταιγίδα που βλέπαμε σήμερα για τις 6 πάντως έφυγε από την πρόβλεψη του καιρού. Για όσους συντονίστηκαν τώρα, το πρωί που λέγαμε τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες σε Ορεστιάδα, Δημότυχο και Σουφλή, προβλεπόταν βροχόπτωση στις 6 το απόγευμα. Τώρα έχει μείνει μια ψυχάλα για τις 3 το μεσημέρι εδώ στην Ορεστιάδα. Λοιπόν, και λέω, ευτυχώς που ο καιρός έτσι είναι βροχερός και δεν εκδηλώνονται φωτιές. Και για σήμερα ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δίνει σε όλη τη χώρα χαμηλή κατηγορία κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πάλι καλά! Γιατί έχουμε πολύ καύσιμη ύλη σε περίπτωση που...

Θέλω και λίγο feedback. Έτσι να, ελληνικά έτσι. Να μας πείτε τι έγινε χθες, προχθές, άντε πάλι, στο live το Thrax Punks επάνω στο κάστρο του Δημοτήχου. Το ζήλεψα πολύ, η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσα να βρίσκομαι εκεί.

0: δεν μπόρεσα να βρίσκομαι, αλλά παρακολούθησα τις εργασίες της πρώτης περιφερειακής συνάντησης του δικτύου Ζώσας Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Δοξάτο της Δράμας. Οι έννοιες οι οποίες δεν τις έχουμε αφομοιώσει, αλλά έχουν πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη αξία να καταγραφεί η άειλη και η ζώσα πολιτιστική κληρονομιά της χώρας μας. Έτσι, στο Δοξάτο της Δράμας πραγματοποιήθηκε αυτή η πρώτη περιφερειακή συνάντηση από τις 29 Μαΐου μέχρι και την Παρασκευή, δηλαδή μέχρι και την Κυριακή. Μικρή συμμετοχή από τον Εύρο, έτσι να τα λέμε και αυτά. Ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί μάλλον την αξία της καταγραφής της ζώσας και της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, της ζώσας και της άλλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Τι να σας πω τώρα, 3-4 σύλλογοι. Με πολύ σημαντικές ομιλίες από το Υπουργείο Πολιτισμού, στρογγυλές τράπεζες, ωραία πράγματα. Τώρα είδαμε πολύ στις εφημερίδες, έτσι να γυρίσουμε λίγο στα κεντρικά ζητήματα, αυτή τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, που είναι ουσιαστικά και η πρώτη πανελλαδική δημοσκόπηση με την ενσωμάτωση των νέων κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε από την Opinion Poll για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24 και σε αυτήν, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 30,5%. Ακολουθεί, ακούστε τώρα, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Ελλάς με 15,5%. Στην τρίτη θέση η Ελπίδα και τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 12,6%, ενώ το Πασόκ έχασε 4 μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση και πέφτει στην τέταρτη θέση με ποσοστό 10,5%. Απόλυες και για την Πλεύση Ελευθερίας και την Ελληνική Λύση. Η Πλεύση Ελευθερίας καταγράφει απόλυες 3,2 μονάδων, συγκεντρώνοντας 5%, ενώ η Ελληνική Λύση και αυτή 3,5 μονάδες, πέφτοντας στο 5,9%. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 25,6%, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 13%, τρίτη η Ελπίδα για Δημοκρατία με 10,5% και στην τέταρτη θέση το ΠΑΣΟΚ με μονοψήφιο ποσοστό το 8,8%. Τώρα στην ίδια δημοσκόπηση οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν και στην ιεράρχηση των προβλημάτων, γνωστό ερώτημα. Πρώτο θέμα για όλους, ένα ποσοστό 55% είναι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός. Ακολουθεί η οικονομία ανάπτυξη, τώρα μπορείς να τα συνδέσεις αυτά τα δύο, με 33,9%, 16% απονομή δικαιοσύνης, κράτος δικαίου, η κατάσταση στο ΕΣΥ είναι στο 12,4%, πιο πάνω όμως είναι τα εθνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά σε ποσοστό 13,8%, τιμές, κόστος ενέργειας, καύσιμα, αέριο, ρεύμα, 12,3%, μπορείς να το προσθέσεις και αυτό στην ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Η διαφθορά απασχολεί μόνο το 11,5% του πληθυσμού και ακόμα χαμηλότερα είναι η κατάσταση στην παιδεία. Τώρα, στο ερώτημα τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική σας ψήφο, οι πολίτες απαντούν με ποσοστό 37,6% η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επιπέδου και ακολουθεί με 30% η ανάγκη σταθερότητας με 30%. Η ανάγκη για αλλαγή συγκεντρώνει ποσοστό 22,1% και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ 15,9%. Για να καταλάβετε, η ιδεολογική τοποθέτηση είναι στο 7,1% και η διαχρονική πολιτική ταύτιση με το κόμμα στο 3%. Είναι αυτό που τα κόμματα λένε βάση. Οπότε φαίνεται δεν μετράει και τόσο πολύ. Βέβαια ο κόσμος θέλει σταθερότητα στο 56,6% και έτσι θα ψηφίσει για τη σταθερότητα. Αλλά και το ποσοστό της διαμαρτυρίας συγκεντρώνει ποσοστό 33,5%. Πολύ σημαντικό. Αυτά είναι ολίγες από αυτή την δημοσκόπηση. Τώρα να μην πούμε για καταλληλότητες. Α, όχι. Ο Μητσοτάκης, σας πληροφορώ, ότι συγκεντρώνει ποσοστό 29% ως καταλληλότερος πρωθυπουργός, πιο κατάλληλος από τον κανένα. Σπάνιο έβριμα στις ελληνικές δημοσκοπήσεις. Λοιπόν, 29% Μητσοτάκης, 13% Τσίπρας, 7,7% Καριστιανού, 4,8% Ανδρουλάκης, 3,8% Κωνσταντοπούλου, 3,7% Βελόπουλος και 21,6% ο κανένας. Διαφημίσεις.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
6: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520, 285025 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με Bob Marley. Είναι ενδεικτικό της χαλαρότητας που αντιμετωπίζουν κάποιοι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της περιοχής. Έτσι, σε αυτό το ρυθμό είναι κάποιοι αυτοί που διαχειρίζονται τα προβλήματα. Χαλαροί. Να πανηγύρι, να μια εκδρομούλα. Και στον κόσμο να γκρινιάζει. Χαλαρά. Είδατε τι έγινε και αυτό το Σαββατοκύριακο στα δύο Τελωνία. Καστανιές, κήπους, κήπους, καστανιές. Τώρα να σας πω κάτι. Σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας, πιο πολύ επηρεάζεται το χωριό των Καστανιών. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί είναι ένας τελωνιακός σταθμός που είναι στις παρυφές του χωριού. Για να πάει κανείς πρέπει να διασχίσει όλο το χωριό. Και η εικόνα πιο συνηθισμένη από ποτέ. Δηλαδή μια ουρά που να ξεκινά από την πλατεία και πολλές φορές και πέραν από αυτήν και να καταλήγει στον τελωνιακό σταθμό. Κόσμος εκνευρισμένος και αυτοί που θέλουν να περάσουν τα σύνορα, αλλά και οι κάτοικοι του χωριού. Μας πήρε ένας φίλος ακροατής, κάτοικος του χωριού των Καστανιών, το Σάββατο πρωί, λέει: «Παιδιά, η κατάσταση είναι...» Να μην σας την περιγράψω. Και δεν είναι μόνο αυτό, λέει. Δεν μας αφήνουν να περάσουμε από την μια πλευρά του χωριού στην άλλη, γιατί νομίζουν ότι θα τους κλέψουμε τη σειρά. Λες και εμείς έχουμε όρεξη να μπούμε στην ουρά αυτή. Ο άλλος λέει θέλει να πάει στο βενζινάδικο εκεί που είναι στον τελωνιακό σταθμό και δεν τον αφήνουν να προσεγγίσει στο πρατήριο καυσίμων. Αλλά χαλά.

0: πρέπει, λέει, να μαλώσουμε για να μπορέσουμε να πείσουμε τους ανθρώπους που περιμένουν ώρες ολόκληρες να προσεγγίσουν τον τηλεοπτικό σταθμό, ότι φιλαράκι, θέλω να πάω απέναντι, θέλω να πάω βάλω βενζίνη, ξέρω, κάτι τέτοιο. Εδώ βέβαια τίθεται και ζήτημα αντανακλαστικών, φιλοξενίας. Δηλαδή, δεν ξέρω ρε εσύ, να μπει κάτι, ξέρω εγώ, ένα έκτακτο δεύτερο κλιμάκιο, να διεκπεραιώνονται πιο γρήγορα οι είσοδοι και οι έξοδοι. Οι άνθρωποι στο Τελωνείο το λένε από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είμαστε υποστελεχωμένοι. Αλλά η ίδια εικόνα και στους κήπους. Μιλάμε συνέχεια για τον τουρισμό που έρχεται στην Αλεξανδρούπολη και συμβάλλει στην οικονομική ανάταση της εκεί περιοχής κυρίως. Αλλά πότε θα μας γυρίσουν την πλάτη με τον τρόπο που τους συμπεριφερόμαστε? Και θα γελάσω κάθε πικραμένος. Τρεις και τέσσερις και πέντε ώρες και οχτώ ώρες στα σύνορα, χωρίς υποδομές, χωρίς τουαλέτες, χωρίς φαγητό. Και ξέρετε, υπάρχει και κόσμος και θέματα υγείας. Βγήκε τώρα ο Τούρκος ο πολιτικός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγγέλει ότι τους κάνουμε καψόνια. Δεν τους κάνουμε. Γιατί να προσαρμοστούμε δεν περνάει από το μυαλό μας. Το Πασόκ Εύρου έβγαλε μια ενημέρωση, ένα δελτίο τύπου, η Νομαρχιακή Επιτροπή. Γράφει αυτή: το Μάιο του 26 τέθηκε σε εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Ένωση το νέο σύστημα εισόδου-εξόδου στη ζώνη Σέγγεν, που αφορά σε εισερχόμενους πολίτες τρίτων χωρών, όπως είναι η Τουρκία. Η ψηφιακή καταγραφή εισόδου και εξόδου των ταξιδιωτών, καθώς και η συλλογή βιομετρικών δεδομένων κατά την πρώτη διέλευση, δημιουργεί τεράστια προβλήματα λειτουργίας με πολύ ωραίες καθυστερήσεις, ουρές χιλιόμετρων και έντονη ταλαιπωρία χιλιάδων ταξιδιωτών. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και σε στοιχεία που καταγράφονται καθημερινά από τις υπηρεσίες, οι χρόνοι αναμονής ξεπερνούν τις 5-6 ώρες. Το πρόβλημα κατέγραψε εκρηκτικές διαστάσεις την περασμένη εβδομάδα, που ήταν το Κουρμπάνι Μπαϊράμι των μουσουλμάνων, και η τουριστική κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Παρατηρήθηκαν τεράστιες ουρές, αγανάκτηση των επισκεπτών, καθυστερήσεις που ξεπέρασαν τις 8 ώρες και συνοδεύτηκαν από αρνητικές αναρτήσεις και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και όλα αυτά, ενώ η θερινή περίοδος υψηλής τουριστικής κίνησης δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Η παραπάνω διαδικασία ελέγχου επιβαρύνεται από την ανεπάρκεια των υφιστάμενων κτηριακών και ψηφιακών υποδομών, τις περιορισμένες γραμμές διέλευσης και τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού. Άραγε πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η αναβάθμιση των τελωνιακών υποδομών? Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο συνοριακός σταθμός των Κύπων αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου από την Ασία προς την Ευρώπη. Η εικόνα της πολύωρης ταλαιπωρίας οδηγεί πολλούς ταξιδιώτες να επανασχεδιάζουν τις επιλογές διέλευσης. Βάζουμε μια ανωτελεία για να πάμε στο τοπικό θέμα, το θέμα της παράστασης διαμαρτυρίας των γονέων και κηδεμόνων του τρίτου νηπιαγωγείου Ορεστιάδας. Έχουμε στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής τον Νίκο Πατούλα. Νίκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Ναι, καμία σχέση, Γιάννη, δεν είναι παράσταση διαμαρτυρία. Σας έστειλα μια εικόνα τώρα, μπορείτε να τη μεταδώσετε αν έχετε τη δυνατότητα και αφού μεταδιδόμαστε και μέσω Facebook να έχουμε και εικόνα. Είναι 6 γυναίκες, 6 μητέρες, οι οποίες ανέβηκαν στο γραφείο του Δημάρχου, συναντιούνται αυτή την ώρα και συζητάνε μαζί του. Είναι ο Αντιδήμαρχος επίσης Τεχνικών Υπηρεσιών εκεί, ο κ. Καδόγλου, παρόν στην σύσκεψη. Και περιμένουν και την Αντιδήμαρχο Παιδείας, την κυρία Μπραϊκούδη, από ό,τι μαθαίνω, που μάλλον θα παραβρεθεί και εκείνη. 6 εκπρόσωποι των μανάδων, των γονέων του Τρίτου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας, που συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Μου συστήθηκαν ως αντιπροσωπεία των γονέων. Λέω, η παράσταση διαμαρτυρίας θα γινότανε. Μου λένε, αυτό ήταν. Έρχαμε πάνω στο γραφείο ως εκπρόσωποι των γονέων να συζητήσουμε με τη Δημοτική Αρχή για να βρούμε λύση στο πρόβλημα. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει όλη τη χρονιά μια δυσλειτουργία και στον τρόπο που τα παιδιά θα προβληστούν, θα περάσουν τα διαλύματά τους, γιατί δεν έχουν χώρο για να κινηθούν και να παίξουν. Θεωρούνται ότι δεν εισακούστηκαν τόσο καιρό τα αιτήματά τους, δεν προχώρησε τίποτα. Στο τέλος της χρονιάς αποφάσισαν να κινητοποιηθούν λίγο περισσότερο για να τελειώσει αυτό το πρόβλημα και να ξεκινήσει την επόμενη χρονιά χωρίς τέτοιες δυσκολίες στην λειτουργία του σχολείου. Κάποιες άλλες κακοτεχνίες μέσα, κάποιες επισκευές που χρειάζονται στο χώρο, είναι τα βασικότερα αιτήματα των γονέων για προς επίλυση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό συμβαίνει. Στην ουσία είναι μια σύσκεψη κλειστή μέσα στο γραφείο του Δημάρχου.
0: Ωραία. Οπότε σε καμία περίπτωση αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί παράσταση διαμαρτυρίας.
1: Όχι, όχι.
0: Χαμόγελα βλέπω. Καλό είναι αυτό, έτσι.
1: Χαμόγελα. Αλλά... ναι, με καλό κλίμα, φιλική συζήτηση. Τουλάχιστον αυτό που όση ώρα μπόρεσα εγώ να παρακολουθήσω το μικρό χρονικό διάστημα που μπήκα μέσα στο γραφείο του Δημάρχου για να δω τι δίνεται. Φαίνεται πως έτσι θα εξελιχθεί. Ελπίζουμε να βρεθεί και λύση, ώστε να μην χρειαστεί ξανά να κινητοποιηθούν οι γονείς.
0: Ναι, βέβαια, τώρα να πούμε σε αυτό το σημείο, Νίκο, ότι αφορμή στάθηκε τα όσα συνέβησαν
1: τις
0: εβδομάδες στο δημοτικό σχολείο.
1: Όπου έπεσε... είναι στο ίδιο κτίριο στην ουσία, έτσι, σε μεγάλο. Απλά είναι στο πίσω μέρος των υπηαγωγείων. Mm-hmm. Δεν επηρεάστηκε από αυτό που έγινε μέσα στο κτίριο του σχολείου, αλλά από εκεί αναδείχθηκαν και άλλα προβλήματα. Πια χρόνια μέσα στο νηπιαγωγείο.
0: Ακριβώς. Όπως είπαμε, ότι υπήρχαν κολόνες που ήταν κρυμμένες με κουρτίνες για να μην φαίνεται υγρασία.
1: Αυτά μας τα είχε καταγγείλει η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ορεστιάδας, η κυρία Δαδάρου, για το νηπιαγωγείο συγκεκριμένα, για αυτό το οποίο μιλάμε. Ότι μέσα στο νηπιαγωγείο το τρίτο υπάρχουν κρυμμένα σημεία με κουρτίνες και διάφορες άλλες με άλλους τρόπους, ώστε να μην φαίνονται, να μην είναι εμφανείς τα παιδιά και στους γονείς, να μην τρομοκρατούνται.
0: Μάλιστα. Τώρα δεν γνωρίζεις τι συζητήθηκε μεταξύ...
1: Τώρα ξεκίνησε η συζήτηση. Μόλις δηλαδή μπήκανε μέσα στο γραφείο του Δημάρχου. Είναι να σημειώσουμε εδώ ότι είναι και η Λαϊκή Συσπήρωση και ο Κώστας Γαλουφής που ήρθε προς την παράσταση, αλλά έμεινε έξω άνθρωπος γιατί δεν είδαμε κανέναν σε παράσταση διαμαρτυρίας και τον ενημερώσαμε ότι είναι μέσα στο γραφείο του Δημάρχου.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Οπότε είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση. Θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι προέκυψε από αυτήν, καθώς δεν νομίζω ότι τα προβλήματα θα λυθούν έτσι από μια κουβέντα. Υπάρχουν δομικά ζητήματα.
1: Έτσι, και για τις ανάγκες της ενημέρωσης, τώρα να πούμε ότι με το ρεπορτάζ που παρακολουθούμε τόσο καιρό για το θέμα, οι γονείς πολλές φορές έχουν φτάσει και στο γραφείο του Δημάρχου και με επιστολές και με προσωπικές συζητήσεις με τους αρμόδιους αντιδημάρχους για την επίλυση των θεμάτων μέσα στη χρονιά. Φτάσανε η αυλή να οργωθεί κατά κάποιον τρόπο για να φυτευτεί καζόν ή να μπει ένα τεχνητό καζόν. Δεν έχει προχωρήσει όμως το θέμα, παραμένει λάσπη στην αυλή. Και γι' αυτό προφανώς, επειδή τελειώνει η χρονιά και δεν έχει γίνει τίποτα, ξανασυναντούνται με τη Δημοτική Αρχή.
0: Ναι, τώρα μιλάμε φυσικά για νηπιαγωγείο.
1: Ναι. Έχει ανάγκη προβλήσμου. Τα παιδιά πρέπει να βγαίνουν έξω, να έχουν ένα χώρο.
0: Οι συνθήκες είναι πολύ καλές για να. Τέλος πάντων, όσο βελτιώνεται ο καιρός, γιατί να κάθονται μέσα σε μια αίθουσα η οποία έχει μούχλα, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, τώρα δεν γνωρίζω και μέχρι πότε λειτουργούν τα νηπιαγωγεία, αν δηλαδή τελειώνουν με τη σχολική χρονιά.
1: Νομίζω είναι πρωτοβάθμια στην ουσία με την άλλη εβδομάδα, όπως τα δημοτικά σχολεία, πρέπει να κλείνουν και τα νηπιαγωγεία.
0: Okay, οπότε εντάξει, τελείωσε η χρονιά ουσιαστικά για τα νηπιαγωγεία. Νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο να ενεργήσουν νωρίτερα οι γονείς από τη στιγμή που δεν ενεργήσαν.
1: Οι γονείς ενεργούσαν, αυτό λέμε, ότι στην ουσία όλη τη χρονιά προσπαθούσαν να βρουν άκρη με όλο αυτό. Καταγγέλανε και σε εμάς αρχόντας συνεχώς μαρτυρίες ότι δεν εισακουγόντουσαν.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Μάλιστα. Έγινε, Νίκο.
1: Περιμένουμε τα αποτελέσματα της σύσκεψης λοιπόν για να έχουμε νεότερα. Και ελπίζουμε να είναι ευχάριστα.
0: Σε περιμένουμε στο στούντιο λοιπόν. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή συνέχεια.
0: You may stumble too. So why do you point your fingers at someone? Σε συνάντηση με τον Δήμαρχο εξελίχθηκε η παράσταση διαμαρτυρίας. Ό,τι χρειάζεται για να επιληθούν τα προβλήματα. Τώρα θα είναι παράσταση διαμαρτυρίας, θα είναι συνάντηση. Θα μένει να μην φτάνουμε εκεί, έτσι. Να λύνονται τα προβλήματα πριν έρθει η αγανάκτηση. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε στην Αλεξανδρούπολη. Εκ μέρους της εργολήπτριας εταιρείας ανακοινώνεται ότι εξαιτίας έργων φυσικού αερίου επί τμήματος της οδού Μοσχονησίων από τη συμβολή της με την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου έως τη συμβολή της με την οδό Λεωφόρο Δημοκρατίας θα εφαρμοστούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, δηλαδή προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας και παράκαμψη οχημάτων διαμέσου όμορων οδών. Σήμερα από τις 9 έως τις 12. Στην Αλεξανδρούπολη λοιπόν αυτές οι έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Το νου σας όσοι κινείστε στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι και πολύ εύκολη η κίνηση τα τελευταία χρόνια. Ένα παραπάνω τώρα. Λοιπόν, λέγαμε για το τελωνείο των κήπων, για το τελωνείο των καστανεών, για την ταλαιπωρία που υφίστανται όσοι προσπαθούν να περάσουν από τη μια χώρα στην άλλη. Το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Και να δούμε για άλλη μια φορά πώς θα διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση. Αν θα περιοριστούμε στις εξαγγελίες για τις καστανιές και στην ολοκλήρωση του τελωνιακού σταθμού των κήπων σύντομα, αλλά και την κατασκευή της γέφυρας. Μέχρι τότε όμως δεν γίνεται να το αφήνουμε στη μοίρα του. Λέω εγώ τώρα, έτσι. Κάπως πρέπει να ενισχυθούν οι υφιστάμενες καταστάσεις. Να είναι προσωπικό. Να βάλουν, ξέρω εγώ, κανά λιώμενο. Έτσι κι αλλιώς, με λιώμενα είναι στις καστανιές. Βάλτε ακόμη ένα, ξέρω εγώ. Για να εξυπηρετούνται πιο γρήγορα οι άνθρωποι αυτοί και να μην ταλαιπωρούνται ώρες. Χωρίς τουαλέτες, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό. Δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει με το δελτίο τύπου της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, τώρα αυτοί εδώ το πάνε σε πολιτικό επίπεδο. Λένε, αν δεν μπορούν να υλοποιήσουν ούτε τα αυτονόητα, υπάρχει και η άλλη επιλογή, η προσφυγή στις κάλπες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες για πολιτική αλλαγή. Η υπομονή τελείωσε, γράφουν.

Πάντως το γεγονός είναι ένα, ότι για άλλη μία χρονιά η ταλαιπωρία στα τελωνεία της Ελλάδας είναι η σημαντικότερη δυσφήμιση της χώρας. Γιατί είδαμε αντίστοιχες εικόνες και στα ελληνοσκοπιανά σύνορα.

Ελστάτ λέει συγκρατημένη η άνοδος σε εστίαση και καταλύματα στον Εύρο παρά την αύξηση των επισκεπτών. Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 26 δείχνουν 1,7% αύξηση στον κύκλο εργασιών των ξενοδοχείων και 5,6% στην εστίαση σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 25. Όλη αυτή η ταλαιπωρία λοιπόν για 1,7% αύξηση στον κύκλο εργασιών των ξενοδοχείων και 5,6% στην εστίαση. Στέλνει εδώ ένας κάτοικος από τις Καστανιές. Τις δημόσιες τουαλέτες τις κάνουμε εμείς με τα καταστήματά μας. Χωρίς να είναι πελάτες. Έτσι απλά λέει μπουκάρουν και δεν μπορείς να τους πεις και τίποτα. Σεβόμαστε την ανάγκη τους. Δείχνουν λοιπόν τα ανθρώπινα αντανακλαστικά. Οι κάτοικοι των Καστανιών. Εκεί που αδυνατεί το κράτος να συμβάλλει.

0: Βέβαια, όλο αυτό, όλος αυτός ο όγκος δημιουργεί και φθορές και ζημιές, καταστρέφονται περιουσίες. Ειλικρινά είμαι περίεργος να δω τι σκουπίδια μπορεί να αφήνει όλος αυτός ο όγκος ανθρώπων που προσπαθούν να διασχίσουν τα σύνορα. Γιατί το λέω, γιατί δεν είναι κακεντρέχεια. Τα έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια πολλάκις. Πάμε σε διαφημίσεις.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού, το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά,
1: σουβλάκια,
2: τεμάχια,
1: παναρισμένα,
2: λουκάνικα,
1: κιμάς
2: και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
4: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
5: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
6: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
7: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
8: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

συνεχίζουμε για το τελευταίο μέρος της σημερινής πρωινής περιπολίας. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι μαζί μας είναι το Παντρόν. Και σήμερα

0: στο κέντρο της Ορεστιάδας, ακριβώς απέναντι από την πλατεία Δασίου, στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Πόλεως και Βασιλέως Κωνσταντίνου και Πρόκου. Εκεί ξεκινάμε τη μέρα μας, εκεί τη συνεχίζουμε και εκεί την ολοκληρώνουμε. Ενδιάμεσα όμως, περνάμε και από το Μασαμπούκα. Να φάμε και κάτι έτσι λίγο, να στρώσει το στομάχι μας. Απέναντι είναι έτσι κι αλλιώς στην πλατεία Δασίου και στο χώρο σας, με ένα τηλέφωνο στο 25520-21-245. Το Top Charm άνοιξε. Τηλεφωνήστε στο 25520-25331 για υπηρεσίες ποδολογίας και ονειχοπλαστικής. Η πιο δυνατή ομάδα και σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο. Fit Car Rental μαζί μας για ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Στην Καλλιπόλεως 73 και Λοχαγούδια με Αντιγωνία. Στο 25520-28525. Και φυσικά η επιχείρηση η οποία είναι συνυφασμένη με την ιστορία της πόλης. Σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμασης, Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Με τηλέφωνο το 25520-22542. Να δούμε σιγά σιγά πώς θα πάει και ο καιρός σήμερα, γιατί είδαμε διαφοροποίηση στις προβλέψεις από το πρωί. Από τις 7 που ξεκινήσαμε μέχρι αργότερα που άλλαξε η πρόβλεψη όσον αφορά τις βροχοπτώσεις. Λοιπόν, πάμε πρώτα από το νησί. Εκεί οι συνθήκες είναι ήδη τέλειες. Έχει 26,2 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η Σαμοθράκη. Και αυτή από ό,τι φαίνεται θα είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία. Εντάξει, να σας πω την αλήθεια, αμφιβάλλω σε σχέση με τις προβλέψεις δηλαδή. Καθώς λέει ότι στις 12 θα πέσει στους 24 με νότιους ανέμους να πέσει θερμοκρασία, ενώ ο ήλιος είναι ακόμα στην άνοδό του, ξέρω. 24 λοιπόν η θερμοκρασία που προβλέπεται μέχρι και τις 6 το απόγευμα, με 4 μποφόρ νοτιά και σχετικά καθαρό ουρανό για το νησί. Το βράδυ στις 9 θα πέσει στους 20 με αρκετά σύννεφα. Αύριο το πρωί στη Σαμοθράκη προβλέπεται μια ασθενής βροχή, η οποία θα κρατήσει τη θερμοκρασία χαμηλά. 21 βαθμούς προβλέπεται για τις 9. 22 η θερμοκρασία στις 12. 23 στις 3. Και κάπου στις 6 σταματά να βρέχει και ανεβαίνει και η θερμοκρασία στους 24. Να βρέχει όταν λέμε έτσι ψυχάλα. Η Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα έχει 23,4 βαθμούς. Θα ανεβεί στους 26 στις 12 το μεσημέρι. Θα μείνει εκεί μέχρι και τις 6 το απόγευμα ο υδράργυρος. Στους 26 βαθμούς κολλημένος. Με ανέμους 3 έως 4 μποφόρ με νότιες διευθύνσεις, λίγα σύννεφα στον ουρανό, το βράδυ στις 9 θα πέσει στους 22 με μια άραιη συννεφιά. Τώρα το πρωί για τις 6 αύριο προβλέπονται 17 βαθμοί, 22 στις 9 το πρωί αύριο με αρκετά σύννεφα. Φαίνεται αυτή η ψυχάλα που είδαμε στην Σαμοθράκη να μην φτάνει μέχρι την Αλεξανδρούπολη. 24 βαθμοί προβλέπονται για τις 12 το μεσημέρι, 25 βαθμοί στις 3 που είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία για αύριο. Έναν βαθμό δηλαδή πιο χαμηλά σε σχέση με σήμερα. Και βέβαια τώρα οι προβλέψεις για την Κυριακή δίνουν μέχρι 34 βαθμούς, αλλά είναι λίγο νωρίς, θα το παρακολουθούμε εννοείται και θα το συζητάμε εδώ στην εκπομπή μας. Ανεβαίνουμε λίγο στο σουφλί. Εκεί τώρα έχει 23 βαθμούς Κελσίου. Στις 12 προβλέπονται 27. 29 προβλέπονται για τις 3 το μεσημέρι. Νότιες διευθύνσεις στον άνεμο και στο σουφλί. 5 μποφόρ η ένταση. Στους 27 θα πέσει στις 6 το απόγευμα. 23 βαθμούς θα έχει στις 9 το βράδυ. Αύριο Τετάρτη στις 9 το πρωί το σουφλί προβλέπεται να έχει 23 βαθμούς με αρκετά σύννεφα. 27 βαθμούς προβλέπεται στις 12 και θα φτάσει στους 28 αύριο η θερμοκρασία. Και εδώ λοιπόν ένας βαθμός κάτω η υψηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με την σημερινή ημέρα δίνει η πρόβλεψη. Τώρα το Διδημότυχο έχει 23,2 βαθμούς Κελσίου. Μια άραιη νέφωση βλέπουμε στην κάμερα του μετεωρολογικού σταθμού και για τη συνέχεια της ημέρας φαίνεται η θερμοκρασία να μένει σταθερή μέχρι τις 12 με τον ουρανό να συννεφιάζει λίγο περισσότερο ενώ θα καθαρίσει λίγο εκεί γύρω στις 3 με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 30 βαθμούς στο Διδημότυχο και 5 μποφόρ και εκεί νοτιάς. Στις 6 το απόγευμα προβλέπονται 28 βαθμοί με αρκετά σύννεφα, 23 βαθμοί η θερμοκρασία στις 9 το βράδυ για την πόλη του Δημοτήχου. Αύριο έφυγε εντελώς η ψυχάλα και η καταιγίδα δηλαδή που βλέπαμε το πρωί. Τώρα για αύριο το πρωί στις 9 προβλέπονται 22 βαθμοί Κελσίου με αρκετά σύννεφα, 27 βαθμοί στις 12 για αύριο, 29 υψηλότερη θερμοκρασία την αυριανή ημέρα στις 3 το μεσημέρι. Και στο Δημοτήχο λοιπόν η υψηλότερη θερμοκρασία πέφτει κατά έναν βαθμό Κελσίου σε σχέση με σήμερα. Και να έρθουμε και στην έδρα του Ράδιο Εύρος, εδώ στην Ορεστιάδα, όπου ήδη η θερμοκρασία είναι στους 22,8 βαθμούς Κελσίου και προβλέπεται να ανέβει, σημαντικά να ανέβει στους 25 στις 12 και να φτάσει στους 29 στις 3 το μεσημέρι. Εκείνη την ώρα υπάρχει πρόβλεψη για ασθενής βροχή. Θα δούμε. Θα το παρακολουθούμε προφανώς, εδώ ζούμε. Θα πέσει στους 28 βαθμούς στις 6 η θερμοκρασία, αλλά θα σταματήσει και αυτή η ασθενής βροχόπτωση. 23 βαθμοί Κελσίου προβλέπονται για τις 9 το βράδυ. Αύριο τώρα, Τετάρτη, στις 9 το πρωί η ορεστιάδα προβλέπεται να έχει 22 βαθμούς Κελσίου, με αρκετά σύννεφα, 27 βαθμούς στις 12 με αραιή συννεφιά και 30 η θερμοκρασία. Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες περιοχές λοιπόν του Εύρου, στην Ορεστιάδα αύριο η θερμοκρασία θα ανεβεί κατά έναν βαθμό Κελσίου και θα έχουμε 30 άρι για Σάββατο Κυριακή, έτσι για την ιστορία, 31 και 32 βαθμοί Κελσίου οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Τώρα δεν ξέρω αν αντίστοιχες είναι οι καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη και απάντηση σε αυτό μου το ερώτημα θα δώσει Σταυρούλα Γελαδαράκη που είναι ήδη στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Έχουμε πολλά για σήμερα. Ναι. Μετά από τριήμερο, εντάξει
0: δίκιο.
1: Δεν τα είπαμε χθες. Είναι πολλά. Οπότε σε όλους να ευχηθούμε τα καλύτερα και εντάξει καλοκαίρι ήρθε όλα λίγο πιο όμορφα. Και εδώ έχουμε καλό καλοκαίρι αυτές τις μέρες, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, τα εξωριακά νομίζω δεν έχουμε ανοιχτεί τα air condition μόνο. Όλα τα υπόλοιπα είναι αρκετά καλοκαιρινά. Και έχουμε και πολλές εξελίξεις.
0: Δηλαδή,
1: είχαμε τριήμερο που λείπαμε, δεν θα έχουμε εξελίξεις. Λοιπόν, προσδεθείτε, θα κάνουμε τη βόλτα μας τώρα στον κόσμο.
0: Κάνα δύο φορές τα βρήκαν και τα ξανασπάσανε μέσα στο τριήμερο Ιρανοί και Αμερικανοί, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, ευτυχώς έχουμε συνηθίσει και δεν μας κάνει πλέον εντύπωση. Οπότε, ναι, αυτή είναι η κατάσταση, είναι ρευστή χαρακτηρίζεται, γιατί η Ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο απειλεί τις προσπάθειες των ΗΠΑ για ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Είχαν δει ακόμα και το εξαιρετικό τον Τραμπ να κατηγορεί τον Νετανιάχου, δηλαδή εντάξει, έχουμε φτάσει σε άλλο level πλέον.
0: Οπότε ο Τραμπ. Τα χαλάσανε.
1: Μάλλον πρέπει να υπάρχει κάτι έτσι, δεν ξέρω, έτσι, κάποιο καυγαδάκι, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, οπότε ο Τραμπ αρχικά δήλωσε ότι ζήτησε από τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του από την πρωτεύουσα του Λιβάνου, τη Βηρυτό, και ότι μίλησε επίσης με εκπροσώπους της Χεζμπολάχ, οι οποίοι συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις εναντίον των Ισραηλινών δυνάμεων. Μετά ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως θα καταλήξει η συμφωνία με το Ιράν για την παράταση της κατάπαυσης του πυρός και την επαναλειτουργία του στενού του ορμού την επόμενη εβδομάδα. Μας έδωσε και χρονικό διάστημα, δηλαδή, όχι αστεία, χρονικό ορίζοντα έχουμε. Σύμφωνα τώρα με διεθνή ΜΜΕ, υπήρξε επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, λίγες ώρες αφότου η Τεχεράνη είχε ανακοινώσει την αναστολή τους λόγω της Ισραηλινής επιθετικότητας στο Λίβανο. Ωστόσο, αναφέρθηκαν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ δύο τραυματίες αναζήτηκαν από τα ερείπια μετά από επίθεση στην Τύρο. Δηλαδή, έτσι λέμε, αλλιώς κάνουμε, πάλι το βλέπουμε λίγο αυτό να συμβαίνει. Τώρα, όπως σας είπα, ο Τραμπ εξέφρασε την οργή του στον Νετανιάχου για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης στο Λίβανο, θεωρεί ότι θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Δηλαδή, λέει, εκεί που πάω εγώ να κάνω ειρήνη, που είμαι τόσο καλούλης και γλυκούλης, έρχεται ο Νετανιάχου και δείχνει μια επίθεση. Τι πράγματα είναι αυτά?
0: Με το δίκιο του άνθρωπος.
1: Ναι, έλατε, γιατί και αυτός είναι μια αφά περιστερά, όσον ο Τραμπ. Λοιπόν, πάντως, χρησιμοποιήσε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για αχαριστία και υποστηρίξε ουσιαστικά ότι οι ενέργειες του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Αυτοί οι δύο φαινόταν μέχρι τώρα να τα έχουν πολύ καλά, πάντως. Είναι μια αλλαγή. Η εκεχηρία τώρα Ιράν, είπα, συνδέεται με τον τερματισμό των επιθέσεων στο Λίβανο. Αυτό το ανέφερε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Οι αρχές του Λιβάνου ανέφεραν ότι η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, συμφώνησε με την πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός από το Ισραήλ, σύμφωνα με την οποία θα σταματούσαν οι επιθέσεις στη Βηρυτό. Οπότε τώρα τα βλέπουμε, ενώ πριν δεν τα βλέπαμε να συνδέονται, έτσι τουλάχιστον σε δηλώσεις. Πλέον τα βλέπουμε να συνδέονται αυτά τα δύο. Δηλαδή, ναι, δεν μπορεί και το Ισραήλ να κάνει επιθέσεις στο Λίβανο. Θεωρούν ότι αυτό θα έχει επιπτώσεις και δεν θα μπορούν να κάνουν ειρήνη οι ΗΠΑ με το Ιράν. Και τέλος, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα προχωρήσουν προς την Βηρυτό μετά από τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Νετανιάχου. Πρέπει να τον μάλωσε γερά γενικότερα. Ωστόσο, το γραφείο του τελευταίου ανακοίνωσε αργότερα ότι ο Νετανιάχου έχει ενημερώσει τον Τραμπ πως θα πραγματοποιηθούν επιθέσεις στη Βηρυτό αν η Χεζμπολάχ συνεχίσει να επιτίθεται στις πόλεις και τους πολίτες μας, έτσι είπανε. Ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις θα ενεργήσουν όπως έχει προγραμματιστεί στο Νότιο Λίβανο. Να δούμε τώρα τίποτα από εκεί που δεν το περιμένουμε, την Αμερική τελικά να επιτίθεται στο Ισραήλ. Πώς να το δούμε και αυτά? Όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά. Δεν ξέρω, δεν νομίζω βέβαια να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Αυτή τα κολλητάρια σύμμαχοι τώρα ξαφνικά να αλλάξει το κλίμα.
0: Όχι.
1: Να πούμε επίσης ότι σύν τις άλλες είχαμε και την ανακοίνωση από το Λίβανο για μερική εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Αλλά όπως είπαμε, οι επιθέσεις συνεχίζονται. Οπότε ακόμα τα πράγματα είναι αρκετά ρευστά. Και κυριολεκτικά δεν ξέρουμε ποιος θα επιτεθεί σε ποιον, ποιος θα τα συμφωνήσει με ποιον, ποιος θα τα χαλάσει με ποιον. Είναι αυτή η κατάσταση. Τώρα να πάμε σε άλλο μέτωπο κυριολεκτικά, γιατί έχουμε ένα σφυροκόπημα σε όλη την Ουκρανία από τη Ρωσία. Τουλάχιστον 11 νεκρούς έχουμε σε Κίεβο, Νίπρο και Χάρκοβο. Μια ευρεία κλίμακα ρωσική επίθεση με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξε τις ξημερώματα λοιπόν την Ουκρανία και άφησε πίσω τις 11 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε πολλές περιοχές της χώρας. Το Κίεβο ήταν στο στόχαστρο, εκεί σκοτώθηκαν 4 άνθρωποι, τραυματίστηκαν τουλάχιστον 58, ανάμεσα και 3 παιδιά. Έτσι ανακοινώσαν τουλάχιστον ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας. Σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας, η Ρωσία εξαπέλυσε 73 πυράβλους και 656 drones σε όλη την επικράτεια. Όπως είπαμε, κύριοι στόχοι εκτός από το Κίεβο ήταν και η κεντρική πόλη Νίπρο και ανατολικές πόλεις Πολτάβα, Χάρκοβο και Ζαπορίζια. Γενικότερα ανακοινώθηκε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις κατέστρεψαν και κατέστειλαν 40 πυράβλους και 602 drones.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε αυτό συνεχίζεται, αυτός ο πόλεμος, εδώ και χρόνια κιόλας. Να δούμε, άμα κάνει μήπως εκεχηρία τελικά, είπαμε το Ιράν, πώς ασχοληθεί μετά και με τη Ρωσία. Να δούμε. Πάντως, κάτι το οποίο νομίζω έφερνε μια κάποια ανησυχία είναι ότι υπάρχουν συζητήσεις για πιθανή επέκταση ανάπτυξης αμερικανικών πυρηνικών όπλων στην Ευρώπη. Οι ΗΠΑ βρίσκονται λοιπόν σε μια τέτοια συζήτηση και οι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ.
0: Εμείς το συζητάμε δηλαδή, οι Ευρωπαίοι.
1: Κάποιοι το συζητάνε, κάποιες χώρες το συζητάνε. Συγκεκριμένα ενδιαφέρον υπάρχει από την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής. Mm-hmm. Αυτές το βλέπουν έτσι λίγο θετικά. Τώρα, υπάρχουν φυσικά και αναμένονται και αντιδράσεις, δηλαδή σίγουρα από τη Ρωσία αναμένονται έντονες αντιδράσεις. Αν δηλαδή γίνει μια επέκταση και αναπτυχθεί η αμερικανική πυρηνική παρουσία στην Ευρώπη, σίγουρα θα έχουμε αντιδράσεις από τη Ρωσία, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Για αυτούς χτυπάει η καμπάνα.
1: Ακριβώς. Πάντως γενικότερα δεν υπάρχει αυτό όλο έχει αναπτυχθεί μέσω δημοσιευμάτων. Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν έχουν σχολιάσει τίποτα, ούτε το ΝΑΤΟ έχει προχωρήσει επίσημη τοποθέτηση, αλλά όλο αυτό έχει προκαλέσει έτσι αρκετά αναταράξεις. Θα δούμε. Γενικότερα είναι η κατάσταση πολύ δύσκολη στο κομμάτι με συμμαχίες, με ανάπτυξη άμυνας όπως τη βαφτίζουν, αλλά στην τελική είναι και όπλα τα οποία μετά κάνουν πολέμους. Είναι θέμα. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Το Κονγκό ανακοίνωσε χθες Δευτέρα νέα αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα. Πλέον είναι 321. Η επιδημία έχει επηρεάσει 3 επαρχίες της χώρας. Έχουν καταγραφεί και 48 θάνατοι. Να σας πω γενικότερα ότι εκεί που λέγαμε για τον Χανταϊό, πάρα πολύ δηλαδή υπήρχε το καμπανάκι, ας πούμε, το παγκόσμιο για τον Χανταϊό, πλέον έχει φύγει από εκεί το ενδιαφέρον. Και το καμπανάκι, αν θέλουμε το υγειονομικό, χτυπάει για αυτό το κομμάτι όμως, για εκεί πέρα που έχει εξαπλωθεί αρκετά ο έμπολα. Δηλαδή αυτό είναι που απασχολεί τώρα κυρίως τον ΠΟΗ, το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ωστόσο, δεν χρειάζεται ούτε πανικό. Το έχουμε ξαναπεί χίλιες φορές. Είναι περιορισμένο σε ορισμένες χώρες. Απλά επειδή έχουν αυξηθεί τα κρούσματα και αυτό συμβαίνει κιόλας στα τακτά χρονικά διαστήματα, ένα τετραετία, πενταετία δηλαδή. Τα βλέπουμε συνήθως που συμβαίνουν. Εκεί έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον. Τώρα, έχουμε και εξέλιξη στον ΟΗΕ. Σήμερα έχουμε Γενική Συνέλευση και έχουμε εκλογή νέου Προέδρου.
0: ΟΗΕ.
1: Βεβαίως. Και μάλιστα τη θέση διεκδικούν τον Μπακλαντές και η Κύπρος. Ναι, έχει το ενδιαφέρον του. Λοιπόν, σε ώρα Ανατολικής Ακτής είναι στις 10 το πρωί. Σε ώρα Ελλάδα, δεν ξέρω, αλήθεια είναι. Σήμερα πάντως είναι προγραμματισμένη αυτή η σύνοδος.
0: Κάτσε, τι ώρα?
1: 10 το πρωί, ώρα Ανατολικής Ακτής.
0: Ναι. Okay.
1: Γιατί είπα, μιλάμε. Και θα γίνει αυτή η συνεδρίαση στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Τώρα, βάσει της καθιερωμένης περιφερειακής εναλλαγής, η Προεδρία αναλογεί στην ομάδα Ασίας Ειρηνικού. Εκεί ανήκει και η Κύπρος, φυσικά. Γι' αυτό και υπάρχουν αυτές οι δύο υποψηφιότητες. Έχουν τεθεί ενώπιον των κρατών μελών. Ουσιαστικά είναι από τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπακλαντές και από τον Κύπριο πρέσβη Ανδρέα Κακουρί. Οπότε μπορεί να δούμε κάποιον Κύπριο στον ΟΗΕ πλέον. Η κυπριακή υποψηφιότητα πάντως παρουσιάστηκε από την Λευκοσία στον ΟΗΕ ως υποψηφιότητα υπέρ της πρακτικής πολυμέρειας της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στον ΟΗΕ και της ενίσχυσης του ρόλου της Γενικής Συνέλευσης σε μια περίοδο έντονων διεθνών κρίσεων και θεσμικών πιέσεων. Τα έχουμε μετά τις εξελίξεις, θα δούμε τελικά τι θα αποφασιστεί, αλλά υπάρχει και αυτή η πιθανότητα να έχουμε και Κυπριακή Προέδρια στον ΟΗΕ.
0: Μάλιστα.
1: Έχει το ενδιαφέρον του, σίγουρα. Από την άλλη, για να έρθουμε στη γείτονα, έχουμε αρκετές σημαντικές εξελίξεις στην Τουρκία. Γενικότερα υπάρχει μια αναταραχή. Είναι μια κρίση που έχει δημιουργηθεί στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα μετά τη δικαστική ακύρωση του συνεδρίου 38, του 38ου και την επαναφορά του Κεμάλ Κιλιντζάροβλου στην ηγεσία που κατήχε ως Γιουροζέλ. Αυτή τώρα η εξέλιξη έχει πυροδοτήσει έντονες τροκομματικές αντιπαραθέσεις. Είχαμε και μέσα στο τριήμερο διαμαρτυρίες μέσα και στην Κωνσταντινούπολη, σημειώθηκαν και στις μεγάλες πόλεις. Τελικά μπήκε και ένα κρίσιμο ερώτημα, δηλαδή υπάρχει μια σχετική δικαστική απόφαση, πρόκειται καθαρά για νομική διόρθωση ή για μια ενέργεια που γενικότερα χρησιμεύει στην ευρύτερη αναδιάταξη του πολιτικού πεδίου υπό το βάρος του συστήματος Ερντογάν.
0: Έλαντε.
1: Λοιπόν, οπότε έχουμε μια κάποια αναταραχή και στη γείτονα, καλό είναι να το έχουμε έτσι υπόψη γι' αυτό. Και να περάσουμε στα δικά μας σιγά σιγά. Από τα σημαντικότερα σίγουρα της ημέρας, έχουμε πρόταση, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή. Είναι της Νέας Δημοκρατίας για την αναθέωση του Συντάγματος. Είναι η δέσμη 30 άρθρων, έχουμε ξαναμιλήσει για αυτή. Θεωρείται, τουλάχιστον έτσι την παρουσιάζουν, ως μια γενναία τολμηρή αναθεώρηση που απαντά στις ανάγκες των εξελίξεων, έτσι την είχε περιγράψει ο Πρωθυπουργός. Και υπάρχουν δικλείδες που εγγυώνται τη μόνιμη δημοσιονομική ισορροπία, την επικυβερνητική δράση, την ορθότητα των κομματικών υποσχέσεων, βασικοί πυλώνες αναθεώρηση του άρθρου 16 για ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, του 86 για ποινική δίωξη των υπουργών. Αλλαγές στη λειτουργία και την οργάνωση των κομμάτων, καθώς και αξιολόγηση στο δημόσιο. Οπότε σήμερα αυτά και αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Είπαμε, τρέχει ούτως ή άλλως το κομμάτι της συνταγματικής αναθεώρησης. Τώρα, να μείνουμε λίγο στο επίπεδο κομμάτων, γιατί γενικότερα έχουμε στην αριστερά στη χώρα αρκετά έντονο παρασκήνιο.
0: Γίνονται πραγματάκια.
1: Γίνονται πραγματάκια. Είχαμε την ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και έχουν αρχίσει τώρα να ταράξει και στο ΠΑΣΟΚ από αυτήν την επιστροφή. Έχουμε και κάποιες παραιτήσεις, προφανώς για ένταξη σε άλλα κόμματα. Το πιο χαρακτηριστικό παρατηρήσει είναι, και μάλιστα προκαλεί ενδιαφέρον, ότι παραιτήθηκε ο Πέτρος Κόκαλης από το δικό του το κόμμα.
0: Ναι, ναι, από το Κόσμος.
1: Mm-hmm, ακριβώς. Ναι. Έχει ενδιαφέρον πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό, έτσι, και εν ώψη εκλογών λίγο στο μέλλον, βέβαια, στο βάθος. Επίσης, ανέβηκαν οι τόνοι και στη Νέα Αριστερά και εκεί περιμένουμε πολλές παραιτήσεις. Γενικότερα τώρα θα έχουμε αρκετές ανακατατάξεις, θα έχουμε παραιτήσεις, εντάξεις, αναμένονται όλα αυτά. Και επίσης έχουμε και μία κίνηση από το Σαμαρά για νέο κόμμα. Αναμένεται τώρα την Παρασκευή από την Κρήτη να αναφερθεί ο κύριος Σαμαράς στα ελληνοτουρκικά και στις υποκλοπές και να διαμηνήσει ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του, οπότε θα ξέρουμε σίγουρα αν μιλάμε για νέο κόμμα. Πάντως προς τα εκεί πάει το πράγμα. Mm-hmm. Ξεκάθαρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, άντε να δούμε.
1: Θα το δούμε και αυτό. Τώρα σιγά σιγά κλείνοντας, σήμερα έχουμε τις πανελλαδικές που συνεχίζονται. Μαθηματικά η άλγευρα για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων είναι το μάθημα το σημερινό. Τα θέματα θα ανέβουν όπως πάντα και στο radioevros.gr. Σήμερα επίσης έχουμε και ένα κλιμάκιο του ΟΣΑ που θα πραγματοποιήσει τη συναντήση εργασίας. Είναι για το δημογραφικό στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και θα έχουμε και δηλώσεις στα μέσα από τον Περιφερειάρχη για το θέμα. Αναμένουμε δηλαδή και εκεί εξελίξεις. Για κάποιες μέρες θα είναι στην περιοχή αυτό το κλιμάκιο. Το δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Και επίσης να ρίξετε μια ματιά και στην επαναφορά των σιδηροδρομικών δρομολογίων που είναι αυτοματικά θέματα.
0: Το κρατούσα και εγώ για το τέλος. Ωραία, καλά κάνεις και το λες. Έχουμε πάλι τρένο Αλεξανδρούπολη-Ερμένιο. Μέχρι εκεί.
1: Ναι. Μέχρι εκεί. Ναι. Την Κυριακή επανήλθανε, κανονικά όπως ήταν τέλος πάντων. Αλλά τώρα ελπίζουμε να μην ξαναδιακοπούνε πάλι, γιατί το βλέπουμε συχνά πυκνά και αυτό.
0: Ωραία.
1: Και φυσικά και άλλα πολλά θέματα στο radioevros.gr. Αυτά.
0: Σε ευχαριστώ, Σταυρούλα. Σε ευχαριστώ.
1: Εγώ.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά και από μένα εδώ στην ειδική πρωινή περιπολία σήμερα χωρίς το Χάρη Καταρίδη, ο οποίος θα έρθει το βράδυ στις 8 για το Εύβοχο Μουσικοδρόμιο. Φεύγω τώρα, έρχεται ο Νίκος Οπατούνας και το Ευρωσκόπιο μαζί σας μέχρι τη μία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι.
2: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και επιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον. Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25 930 22 982. Στο www.eurocamp.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΗΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχη και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχη και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
11: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
12: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
13: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
14: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ρεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
15: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
16: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
17: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
18: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
19: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, αλλά λέμε και καλή εβδομάδα. 2 του Ιούνιου σήμερα, αλλά λέμε και καλό μήνα, να πούμε και καλό καλοκαίρι. Όλα καλά. Μακάρι να πάνε όλα καλά και όλα να πάνε και καλύτερα, θα λέγαμε. Είναι η πρώτη εκπομπή του Ιούνιου, σήμερα 3η 2 του μηνός, 2 έκτου του 2026. Είμαι ο Νίκος Πατούνας στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Ευρωσκόπιο, αυτή που ακούτε καθημερινά από αυτή την ώρα μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι. Και μόλις παραλάβαμε μικρόφωνα, αέρα, χρόνο, ραδιοφωνικό, θέσεις μετά την πρωινή περιπολία για τον Γιάννη Βαβαλικούδη σήμερα. Όπως κάθε μέρα από τις 7 άλλωστε, Γιάννης Βαβαλικούδης, Χάρης Καταρίδης, 7 με 10, πρώτη ενημέρωση. Και συνεχίζουμε 10 με 1 στο ζωντανό πρόγραμμα, εδώ στο ζωντανό ραδιόφωνο. Εξάωρο τουλάχιστον πρόγραμμα στην πρωινό μεσημεριανή μας ζώνη για την ενημέρωσή σας και μόνο. Για να μαθαίνουμε τα πάντα παρέα, για να μαθαίνετε ό,τι μαθαίνουμε, για να μοιραζόμαστε μαζί τις δικές μας στιγμές κάθε μέρα. Και τις δικές σας στιγμές μαζί μας και τις δικές μας μαζί σας, και έτσι να αλληλεπιδρούμε και να επικοινωνούμε, που είναι και το ζητούμενο. Να μην είμαστε ένα απλό μέσο μαζικής ενημέρωσης, αλλά ένα ολοκληρωμένο μέσο μαζικής επικοινωνίας. Αυτό επιδιώκουμε καθημερινά και χάρη σε εσάς ενίοτε το πετυχαίνουμε. Θέλω να πιστεύω. Με τη δική σας συμβολή πάντα, γι' αυτό και όλη η διάβλη της επικοινωνίας μας είναι ανοιχτή, γι' αυτό και όλοι οι τρόποι στη διάθεσή σας για να επικοινωνείτε μαζί μας και τηλεφωνικά και διαδικτυακά και διαζώσεις εδώ από κοντά. 2552-029-413 να θυμίσω το σταθερό, 2552-029-413 το τηλεφωνικό μας κέντρο για να ακούσουμε τη φωνή σας. Για γραπτά μηνύματα στέλνετε στο 6977-549-975 το μήνυμά σας, είτε SMS, είτε μέσω Viber, είτε μέσω Telegram, είτε μέσω WhatsApp, με όλες τις εφαρμογές στο 6977-549-975. Στα social media παντού, στα κοινωνικά δίκτυα επίσης, για να είμαστε δικτυωμένοι, κάντε πρώτα τα απαραίτητα follow, like και τα σχετικά, οι σχετικοί, εσείς που ξέρετε από αυτά και τα χειρίζεστε. Facebook, Instagram, TikTok, X, παντού. Ράδιο Εύρος μας βρίσκεται, εννοείται, πώς αλλιώς. Και βεβαίως, info@radioevros.gr για την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία. Και Αδριανούπολεως 170 για τη φυσική μας αλληλογραφία, ταχυδρομικός κώδικας 682-00, Νέα Ορεστιάδα, Εύρος, Ελλάδα. Από το κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, από την βορειότερη και νεότερη και όμορφότερη πόλη της Ελλάδας, εκπέμπουμε καθημερινά. Εδώ οι εγκαταστάσεις του σταθμού, στην Αδριανούπολεως 170, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, στο κέντρο της πόλης. Για όσους περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, το λέω, για ένα καλημέρα, μια καλημέρα, ένα για χαρά από κοντά. Τρίτη σήμερα, καλά σαν Δευτέρα είναι, αλλά είναι Τρίτη και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όσοι αυτό το τριήμερο δεν εργαζόμασταν με τις συνηθισμένες συνθήκες της εργασίας, ενώ για διάφορους άλλους πολλοί εργάζονταν κανονικά και αυτό το τριήμερο. Τρίτη λοιπόν σήμερα και είναι και η λαϊκή αγορά στη Νέα Ορεστιάδα, είναι και η λαϊκή αγορά στο Διδημότυχο, οι μέρες των λαϊκών αγορών στις δύο πόλεις του Βορείου Εύρου. Την καλημέρα μας και εκεί στους προμηθευτές, στους εμπόρους, στους πάγκους των λαϊκών αγορών και στους περαστικούς, στους πελάτες, σε όσους μας ακούτε κάπου από ένα ραδιοφωνάκι να εκπέμπει αυτή την ώρα εκεί στους δρόμους των λαϊκών αγορών Ορεστιάδας και Διδημοτήχου. Και σε όσους κινείστε στους δρόμους εντός των πόλεων, εντάξει, ψυχραιμία, υπομονή, το ξέρουμε, είναι λίγο πιο αυξημένη η κίνηση αυτές τέτοιες μέρες πάντα. Αλλά και σε όσους κινείστε γενικότερα στους δρόμους της Τράκης και μας ακούτε, καλή πορεία να έχετε, καλό δρόμο, καλή διαδρομή, με το καλό να φτάσετε στον προορισμό σας. Τα μάτια σας 14 και συνεχίστε να ακούτε Ράδιο Εύρος, όλο και κάτι θα σας ενδιαφέρει στη συνέχεια από όσα θέματα της σημερινής τοπικής ειδησιογραφίας και επικαιρότητας κυριαρχούν αυτή την ημέρα. Και θα τα δούμε παρέα. 97,1 στα FM μας ακούτε στο κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 στα FM μας ακούτε στο νότιο Εύρο, στην Αλεξανδρούπολη, στη Σαμοθράκη μας, στην υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr μας ακούτε σε όλο τον κόσμο μέσα από το ίντερνετ. Έτσι η φωνή του Εύρου φτάνει σε όλο τον πλανήτη. Την καλημέρα μας στον κύριο Πέτρο στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας. Μας έστειλε την καλημέρα του πρωί-πρωί και καλό καλοκαίρι μας εύχεται ο κύριος Πέτρος. Από τις πρώτες καλημέρες στην εκπομπή που κατέφθασαν, όπως και η Λούλα μας, το κορίτσι μας από το μικρό Δέριο. Καλό μήνα, Λούλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα, κορίτσι. Ανταποδίδω τις ευχές. Στο Ορμένιο, καλημέρα, καλό μήνα, καλή μισή εβδομάδα. Καλά, δεν τη λες και μισή, Τρίτη είναι ακόμα. Κάτσε, έχουμε μπροστά μας στρατή. Καλή εβδομάδα, λοιπόν, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλες και όλους. Γεια σου, Δεσποινάκη, καλημέρα, καλό μήνα και σε σένα στο μικρό Δέριο. Καλημέρα και στο Μανώλη, δεν μπορώ να απαντήσω στο τηλεφώνημα, Μανώλη, μόνο σε μηνύματα. Μετά, στο τραγούδι. Ή στο διαφημιστικό διάλειμμα. Μαζί μας και αυτό το μήνα οι καλύτεροι και νέες προσθήκες στους καλύτερους για τον Ιούνιο. Θα τα ακούτε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής σε spot που θα παίζονται στα διαφημιστικά μας διαλύματα. Ετοιμάζονται εντός της ημέρας. Θα τους ακούμε καλύτερα, να γνωρίσουμε καλύτερα τους καλύτερους. Οι κορυφαίοι είναι εδώ, καθένας στο είδος του, σε υπηρεσίες και προϊόντα μοναδικά. Και τον Ιούνιο λοιπόν πάντα στην παρέα μας, κάθε μέρα στη ζωή μας στο Χαγιάτη για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Είναι η απόλυτη απάντηση στο αμήλικτο ερώτημα τι θα φάμε σήμερα. Και σήμερα και κάθε μέρα και τον Ιούνιο Χαγιάτη θα τρώμε. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, αυτό μας αξίζει, το καλύτερο, το ιδανικότερο, το τελειότερο. Αυτό δικαιούμαστε στο κάτω-κάτω. Και το Χαγιάτι μας το προσφέρει καθημερινά στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-2525. Είναι το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στη Νέα Ορεστιάδα. Το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό της πόλης. Είναι η κουζίνα της πόλης. Μια οικογένεια όλη Νέα Ορεστιάδα και ένα Χαγιάτι μας μαγειρεύει καθημερινά το φαγάκι μας. Γι' αυτό σας λέω είναι μαγειρευτό σπιτικό. Καμία σχέση με τα ετοιματζίδι κατά του εστιατορίου που λένε τα απ' έξω. Αυτό είναι δικό μας. Είναι του σπιτιού. Είναι το μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 2552-02-2525 και έφτασε. Ή πάμε Κωνσταντινούπολης 179 στο χώρο του εκεί στο Χαγιάτι μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλή δύναμη στα κορίτσια μας εκεί, καλά μαγειρέματα. Να έχουμε ένα υπέροχο μήνα, μας στέλνουν και από εκεί τα κορίτσια τις ευχές τους. Γεια σου Φωνή. Να θέλουμε, να ελπίζουμε και να προσπαθούμε για κάτι πιο όμορφο, να συμπληρώσω για όλα που θα έρθουν λοιπόν. Χρειάζεται και μια προσωπική προσπάθεια όσο να είναι εκτός από την τύχη. Να κουνήσουμε και εμείς το χεράκι μας λιγουλάκι. Να εστιάσουμε σε αυτά που μας κάνουν να χαμογελάμε κυρίως. Να τα εντοπίσουμε αρχικά, να τα ανακαλύψουμε, να τα αποκαλύψουμε αν είναι καλά κρυμμένα. Όλο και κάπου εκεί μέσα μας, γύρω μας, δίπλα μας, εντός μας υπάρχει κάτι που μας κάνει να χαμογελάμε, που μπορεί να μας κάνει να χαμογελάσουμε. Αλλά συνήθως να έτσι μας καταπίνει η ρουτίνα της καθημερινότητας και δεν εστιάζουμε στα σωστά σημεία. Έτσι την πατάμε. Φιλιά σε όλες εκεί και όλα θα έρθουν. Ναι, τα καλύτερα θα έρθουν, Φόνη. Καλημέρα στο Χαγιάτι μας. Καλά μαγειρέματα. Περιμένουμε τα καλύτερα που θα μας φέρετε εσείς στην πορεία της ημέρας. Σήμερα να δούμε το μενού της ημέρας. Τι καλούδια μας ετοιμάζετε τώρα εκεί στο Χαγιάτι μας. Από αυτό το μήνα και για αυτόν το μήνα, γιατί από 16 του μηνός ξεκινάνε, έχουμε κοντά μας το νέο κέντρο μελέτης και απασχόλησης μικροί μελετητές. Είναι το καλοκαίρι που μπορεί να γίνει ακόμα πιο χαρούμενο και δημιουργικό για τα παιδιά, για τα μικρά μας παιδιά, για τα παιδιά δημοτικού σχολείου με το Summer Camp των μικρών μελετητών που ξεκινά αμέσως μετά το κλείσιμο των σχολείων. 15 κλείνουν τα σχολεία, 16 και ξεκινάει το Summer Camp από τους μικρούς μελετητές στη Νέα Ορεστιάδα και υπόσχεται 7 εβδομάδες γεμάτες. Μάθηση μέσα από παιχνίδι, δημιουργική απασχόληση, ομαδικότητα και αυτονομία, ουσιαστική επανάληψη χωρίς όμως άγχος και πίεση. Σε ένα άλλο διαφορετικό περιβάλλον, μέσα από το παιχνίδι, μέσα από τη διασκέδαση, μέσα από καλοκαιρινή διάθεση, με πρωινό ωράριο 8 με 3 μέχρι 31 Ιουλίου. Είναι το καλοκαιρινό πρόγραμμα από το Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές στο Summer Camp. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, είναι ιδανικό για παιδιά δημοτικού, για μικρές ομάδες. Υπάρχουν και εκπτώσεις καλωσορίσματος και ειδικές κατηγορίες, οπότε μην χάσετε την ευκαιρία γονείς. Το κέντρο βρίσκεται στη Νέα Ορεστιάδα, κοντά στο πρωτοδημοτικό σχολείο, στην Αναγεννήσεως 129 πιο συγκεκριμένα. Το τηλέφωνο 2552-301494. 2552-301494 για πληροφορίες. Υπεύθυνη είναι η κυρία Μαρία Ζεμπέκη. Είναι το νέο κέντρο μελέτης και απασχόλησης μικροί μελετητές για αυτό το καλοκαίρι. Μια άλλη διαφορετική, δημιουργική, εκπαιδευτική διέξοδος για τα παιδιά. Και πλησιάζει και το Levanta Festival, να θυμίσω, είναι ο μήνας του πια, 12 με 16 Ιουνίου, το φεστιβάλ Levanta στη Νέα Ορεστιάδα, στον Δήμο Ορεστιάδας, αλλά πιο συγκεκριμένα στον Βάλτο της Νέας Ορεστιάδας, εκεί στα κτήματα της Άρωμα Εύρου. Εκεί ένα πενταήμερο εμπειρίες, συναρπαστικές εμπειρίες ζωής μας περιμένουν και φέτος και με πολλές εκπλήξεις. Μία-μία αποκαλύπτονται σιγά-σιγά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να μας τα αποκαλύψουν όλα με κάθε λεπτομέρεια οι διοργανωτές από την Άρωμα Εύρου. Αυτό που αποκαλύπτουμε τώρα είναι το βιβλίο που θα παρουσιάσει η Άντζελα Κερέκου. Levanta Fest λοιπόν φέτος με την Άντζελα Κερέκου. Γεύσεις και μνήμες. Άρωμα Εύρου, 16 Ιουνίου, την τελευταία μέρα του φεστιβάλ. Ένα ταξίδι γεύσεων και αναμνήσεων από την καρδιά της παράδοσης έρχεται με το βιβλίο της Άντζελας Κερέκου να παρουσιάζεται από την ίδια σε μια ξεχωριστή εκδήλωση. μέσα στις ανθισμένες διαδρομές των ολάνθιστων λεβαντοχώραφων του απέραντου μοβ εκεί στα κτήματα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Η παρουσίαση βιβλίου της Άντζελας Γκερέκου μεταξύ άλλων μουσική, σινεμά, καλοκαιρινό σινεμά, γευσηγνωσία, πτήσεις με αερόστατο, όλες οι εμπειρίες ζωής, συναρπαστικές εμπειρίες ζωής είναι εκεί σε ένα πενταήμερο συγκεντρωμένες για όλες τις αισθήσεις μας. Από το Levanta Fest το φετινό είναι ο θεσμός που ήρθε και έμεινε και ελπίζουμε και ευχόμαστε να μείνει στα βάθη των αιώνων ως κάτι μοναδικό, ξεχωριστό και ως ένα νέο σημείο αναφοράς που έχει οργανωθεί, έχει δημιουργηθεί και μεγαλώνει στην περιοχή μας. Από την Άρωμα Εύρου. Συνεχίζουμε με τους καλούς μας φίλους για μια βόλτα στην αγορά της πόλης της Νέας Ορεστιάδας με το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Να είναι πάντα εκεί στη Βασιλεία Κωνσταντίνου 196 και να μας περιμένει με τα καλύτερα, εκλεκτά, ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, έτοιμο να μας εξυπηρετήσει με γνώση και εμπειρία για να επιλέξουμε το κατάλληλο για μας και την οικογένειά μας, για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή, τι δίνουμε στα παιδιά μας, τι απολαμβάνουμε οι ίδιοι. Εκλεκτά ντόπια κρέατα στις πιο χαμηλές τιμές στο παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, όπου βρίσκουμε βεβαίως τα πάντα από χωριάτικα λουκάνικα παραγωγής του, καυτερά, λίγο καυτερά, καθόλου καυτερά, πάντως τύπου, για κάθε γούστο. Παραδοσιακό καβουρμά θρακιώτικο από βόλιο κρέας, κιμά, σουβλάκια, μπριζόλες, τηγανιές, μπιφτέκια, τα πάντα είναι εκεί στο παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης στη Νέα Ορεστιάδα του Κώστα Αποστολίδη. Μην διστάσετε μάλιστα να ζητήσετε λουκάνικα κατόπιν παραγγελίας, μας προτρέπει ο Κώστας, με δικά μας υλικά, με τα υλικά που επιθυμούμε. Το κρεοπωλείο λειτουργεί καθημερινά, διανέμει κατοίκον μάλιστα τις παραγγελίες μας. Κάνουμε τα ψώνια μας με το τηλεφώνημα στο 2552-025-432. Με ένα τηλεφώνημα έρχονται στο χώρο μας. 2552-025-432 και πολύ εξυπηρετεί αυτό. Τα ψώνια στο σπίτι μας από το κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, να θυμίσω, στη Νέα Ορεστιάδα ο χώρος του. Εκεί απέναντι από το σχολικό συγκρότημα του πρώτου γυμνασίου, πρώτου λυκείου Διαγωνίως και απέναντι από το πρώην Πίκο για τους αρχαιότερους που θυμούνται τι σημαίνει Πίκο. Εκεί απέναντι είναι το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη στη Νέα Ορεστιάδα. Στο κέντρο της πόλης επιστρέφουμε, στην Αδριανοπόλεως και Σκραγωνία, τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Όχι μόνο στη Νέα Ορεστιάδα, αλλά και στο Δημότυχο πια με το νέο κατάστημα, στην οδό Ορεστιάδος 86, εκεί δίπλα στο μεγάλο σούπερ μάρκετ της Ορεστιάδος, της οδού Ορεστιάδος, μην πούμε και ποιο είναι, κάνουμε και διαφήμιση. Διαφημίζουμε και προβάλλουμε και παρουσιάζουμε και εμπιστευόμαστε ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Ορεστιάδα και τη Δημότυχο, όλο το Βόρειο Εύρο καλύπτουν εννοείται. Φροντίζουν για όλους, ο Δοβρίδης φροντίζει για όλους και με προϊόντα άνοιας. Προϊόντα άνοιας.gr είναι και στο σελίδα του, προϊόντα-άνοιας.gr, καταλαβαίνετε, τα λέει όλα. Αλλά και με ορθοπαιδικά, με ανατομικά, με ιατρικά, ήδη με νοικιαζόμενα για μια δύσκολη περίοδο, όπως ένα κρεβάτι νοσοκομιακό για παράδειγμα που μπορεί να χρειαστούμε. Αχρίαστο να είναι, αλλά ο Δοβρίδης το έχει και αυτό. Και το ταξίδι και η σμίστοση σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά. Με ύψιστη κοινωνική ευαισθησία, ο Δοβρίδης φροντίζει για κάθε ξεχωριστή περίπτωση. Για τον κάθε έναν, την κάθε μία από εμάς. Παρέχει και τις υπηρεσίες μεταφοράς ατόμων με κινητικά προβλήματα, με το ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία, αλλά και τη μελέτη ύπνου κατοίκων που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή. Μελέτη ύπνου στο σπίτι μας για έναν καλύτερο ξύπνιο μετά, στη συνέχεια. Για μια καλύτερη καθημερινότητα, για καλύτερη ποιότητα ύπνου, για περισσότερη ενέργεια, για βελτίωση στη συγκέντρωσή μας, αλλά πάνω απ' όλα για την προστασία της υγείας μας, της καρδιαγγειακής μας υγείας. Η μελέτη ύπνου συμβάλλει σε όλα αυτά και την κάνουμε στο σπίτι μας με τον Δοβρίδη να μας παρέχει και αυτή την υπηρεσία. Οικονομικότερα σε σχέση με μια κλινική ύπνο, ας πούμε, ή ένα νοσοκομείο που θα πρέπει να διανυκτερεύσουμε εκεί. Στο οικείο, το δικό μας περιβάλλον, στο κρεβάτι μας κοιμόμαστε και μελετάμε τον ύπνο μας. Είναι και πιο αντιπροσωπευτικό το δείγμα, όπως καταλαβαίνετε, για τον ύπνο αυτό. Με μικρό και εύκολο στη χρήση εξοπλισμό, χωρίς μετακίνηση ή διανυκτέρευση αλλού, αποφεύγουμε και την έκθεση σε νοσοκομιακό περιβάλλον και αν ροχαλίζουμε δυνατά. Αν ξυπνάμε μέσα στη νύχτα ανεξήγητα, αν έχουμε πάυση στην αναπνοή, αν το πρωί νιώθουμε έντονους πονοκεφάλους ή υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα και δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στα απλά καθημερινά. Λοιπόν, δεν αγνοούμε τα συμπτώματα, κάνουμε μελέτη ύπνου και αλλάζουμε τη ζωή μας. Ο Δοβρίδης το κάνει και αυτό για μας. 2552-024-027 για περισσότερα από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα κουφώματα Καραφιλίδης παραμένουν πάντα εκεί στην Εθνομαρτύρων 143, παραμένουν πάντα εκεί ψηλά στην κορυφή. Καραφιλίδης.gr για περισσότερα διαδικτυακά. Κουφώματα Καραφιλίδης σημαίνει εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Με κουφώματα αλουμινίου και PVC, με εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες, με κάγκελα, με αυλόγυρους, με αυλόπορτες αλουμινίου, ο Καραφιλίδης ξέρει. Έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Και με τα νέα συστήματα κουφωμάτων, ό,τι νέο έρχεται στην περιοχή από τον Καραφιλίδη είναι εδώ. όλες οι νέες εξελίξεις, όλες τις νέες τεχνολογίες και τα νέα συστήματα κουφωμάτων Artevo με ινοενίσχυση που συνδυάζουν κορυφές θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες με υψηλή αισθητική, διαθέσιμα μάλιστα σε νέα χρωματισμούς. Έτσι, για να ταιριάζουν και στα γούστα μας, στα δικά μας γούστα. Ο Καραφιλίδης λοιπόν έχει τις λύσεις για κάθε γούστο, για κάθε χώρο, για κάθε ανάγκη μας στο χώρο, στο σπίτι, στην επαγγελματική μας στέγη, στο εξοχικό, οπουδήποτε. Καραφιλίδης, κουφώματα και όχι μόνο, από τη Νέα Ορεστιάδα για όλο τον Εύρο. Και Δημοτίκαλης από τη Νέα Ορεστιάδα για όλο τον κόσμο. Στις μεταφορές και στις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. Από το 1976, μισόν αιώνα πια, μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Είναι πασίγνωστο αυτό. Ένα όνομα, μια ιστορία. Ο Δημοτίκαλης, που δραστηριοποιείται στον χώρο των χερσαίων μεταφορών, πάντα υπεύθυνα, πάντα με συνεπή τρόπο. Αναλαμβάνει μετακομίσεις, κάθε είδους μεταφορές, αποθήκευση και διανομή αγαθών, πολύχρονη, πολύπλευρη εμπειρία του. Όλα αυτά αποτελούν εγγύηση, όπως άλλωστε και το ίδιο το όνομα από μόνο του, Δημοτίκαλης. Ένα όνομα, μεγάλο όνομα, μεγάλη ιστορία του μισόν αιώνα πια, Δημοτίκαλης.com για περισσότερα. Άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στις μεταφορές και στις μετακομίσεις μας, με ένα τηλεφώνημα στο 2552-021-420. Και δημοτίκαλης.com για περισσότερα διαδικτυακά, για περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες. Πάμε και Κεραμιτσί, κατάστημα Κεραμιτσί στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην Κωνσταντινούπολης 198. Ποδήλατα, ανταλλακτικά, τα πάντα για τα σπορ είναι εκεί, και όργανα γυμναστικής βεβαίως, και αξεσουάρ και ένδυση αθλητική και συμπληρώματα διατροφής και το αξιόπιστο συνεργείο του εντός του χώρου, εντός του καταστήματος, ο Κεραμιτσής εκεί στην Κωνσταντινούπολης 198 για όλα αυτά, με επώνυμα ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, με όργανα γυμναστικής και πατίνια για τους μικρούς μας φίλους και συμπληρώματα διατροφής για τους μεγαλύτερους, με το αξιόπιστο συνεργείο του που διαθέτει γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδηλάτου. Ποδήλατα όλων των εταιριών για όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες. Skateboard, rollers, πατίνια, τα πάντα για τα σπορ και τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία μας είναι εκεί. Κεραμιτσής και keramitsis.gr, οι αγορές από απόσταση για το e-shop του, το ηλεκτρονικό του κατάστημα, και Keramitsis Bikes στα social media. Πάντα στην κορυφή ο Keramitsis και συνεχίζει. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην πόλη και στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας και στην πόλη του Δηδημοτήχου, όμως σε όλο το Βόρειο Εύρο, με το Top Charm που ήρθε και αυτό με το νέο του χώρο στο Δηδημότυχο να κάνει τη διαφορά, να προσφέρει υπηρεσίες ποδολογίας και εκεί στο Δηδημότυχο, στην Ορφέως 21, μόνο τμήμα ποδολογίας εκεί, παραπλεύρος της σχολής ψυχολογίας απέναντι από την κεντρική είσοδο του αμφιθεάτρου της σχολής, στο πρώην Δημαρχείο, εκεί βρίσκεται το Top Charm στο Δηδημότυχο. Βεβαίως στη Νέα Ορεστιάδα, η έδρα του, τα κεντρικά του, του καταστήματος, του χώρου, του εξειδικευμένου κέντρου ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, το Top Charm στη Νέα Ορεστιάδα αναγεννήσεως 153 απέναντι από τα ταξί. Παραπλεύρος του πρώτου δημοτικού σχολείου στη Νέα Ορεστιάδα. Για τα ραντεβού μας, ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία είναι αυτό, δεν το αμελούμε. Παίρνουμε τώρα και κλείνουμε στο 2552-025-331 για τη Νέα Ορεστιάδα, 2553-02-02-02 για το Δηδημότυχο. Top Charm σημαίνει χέρια, πόδια, περιποίηση άνω και κάτω άκρων από τους ειδικούς. Έτσι καλύπτονται σημαντικές ανάγκες και υγείας και ομορφιά στα άκρα μας, στην περιοχή του Βορείου Εύρου. Με ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών και αισθητικών υπηρεσιών από τα τμήματα ποδολογίας και ονειχοπλαστικής του Top Charm. Σας ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη. Εμπιστευόμαστε κι εμείς πάντα τους καλύτερους, γι' αυτό και σας τους προτείνουμε. Ξέρουμε ότι θα βγείτε κερδισμένοι, κερδισμένες από όλες και όλους. Και τον Ιούνιο στην παρέα μας λοιπόν, εδώ κοντά μας, οι κορυφαίοι. Για να προχωρήσουμε για σας, φίλες και φίλοι, μουσικά τώρα, με πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, παρακαλώ. Ναι, θα τα ακούσετε πρώτη φορά εδώ, όσοι δεν τα ακούσατε ίσως διαδικτυακά. Διότι ήδη κυκλοφόρησε από το Spotify και από τον Λάβα το ολοκένουργιο τραγούδι που ακούμε τώρα σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Ένα καλοκαιρινό, άκρος καλοκαιρινό, πολύ ωραίο, γλυκύτατο τραγούδι, γιατί το λέει και ο τίτλος του, είναι «Γλυκά μου μάτια» ο τίτλος του τραγουδιού από τον Λάβα, με άρωμα Ορεστιάδας και στους στίχους από τον Λάβα και στη μουσική από τον Γιώργο Μουτάφη και από τους υπόλοιπους συντελεστές. Με αφορμή μάλιστα τον εορτασμό της 25ετούς πορείας του Λάβα, του Κώστα Μολτσίδη, κατά κόσμον ο Κώστας Μολτσίδη, στην ελληνική δισκογραφία. Ο Λάβα λοιπόν επιστρέφει με ένα νέο καλοκαιρινό σίγκλ που υπόσχεται, και το ευχόμαστε όλοι, να γίνει ο ρυθμός της σεζόν. Το τραγούδι λέγεται «Γλυκά μου μάτια», κινείται σε δροσερά χορευτικά μονοπάτια, συνδυάζει το στυλ της ρούμπα με το ρέγγι ρεγκιτών. Έτσι, καλά το λέω, ρεγκιτών. Με τις χαρακτηριστικές βεβαίως hip hop, rap, πινελιές του Λάβα που αποτελούν και το σήμα κατά τεθέν του καλλιτέχνη άλλωστε. Είναι ερωτικό, είναι αγαπησιάρικο, είναι φτιαγμένο για να συνοδεύσει τις πιο δροσερές μας στιγμές του καλοκαιριού, αλλά και τις πιο καυτές ίσως, πιο hot. Στους στίχους ο Λάβας, στη μουσική ο Γιώργος Μουτάφης. Στην ενορχήστρωση και στον προγραμματισμό επίσης ο Γιώργος Μουτάφης. Ηχογράφηση, μίξη και μάστερ Ερμής Βογιατζής. Φωνητικά ο ίδιος ο Ερμής ο Βογιατζής. Και παραγωγή, διανομή Lava Trice Production και Τσομπανίγκαν. Τσομπανίγκαν, μάλλον Production, αν το λέω καλά. Πάμε να τον ακούσουμε. Να οδηγηθούμε στις διαφημίσεις μαζί του σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Είπαμε Lava, γλυκά μου μάτια.
11: Γλυκά μου μάτια.
19: Ναι, όχι του, καλοχερι, του καλοκαιριού.
11: Την ανάσα σου χτίζω.
19: Καλό τάξιδο να σε Lava.
11: Λείπεις και γίνομαι χίλια κόμμα.
19: Για καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι, θα το ακούσουμε από την αρχή και το καταστρέφω μιλώντας πάνω, το ξέρω. Σε για να ευχηθώ καλή ακρόαση και να πάμε να το ζήσουμε κι αυτό.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.

0: 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
4: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
5: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
6: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
7: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
9: Ο Λαχαναγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936-095-300.
8: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
10: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
13: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
14: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25

0: 25 25 και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά αυτής της όμορφης καλοκαιρινής μέρας, φίλες και φίλοι, τώρα. Αυτής της τρίτης, δεύτερης μέρας του έκτου μήνα του 2026, 2 Ιουνίου σήμερα, 153η ημέρα του έτους. Συνεχίζοντας το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, στην ταυτότητα της ημέρας θα σταθούμε με την ανατολή του ηλίου να σημειώνεται 2 λεπτά μετά τις 6 το πρωί σήμερα, να συμβαίνει 2 λεπτά μετά τις 6 το πρωί και επίσης η δύση του ηλίου να έρχεται το βράδυ 17 λεπτά πριν τις 9. Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Νικηφόρου του Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, του ομολογητού, επίσης του ιερομάρτυρος Εράσμου του Εν Αχρίδη και των διαυτών 20.000 πιστευσάντων μαρτύρων. Συνεπώς γιορτάζει ο Έρασμος σήμερα, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα επίσης. Επίσης, διεθνώς γιορτάζουν οι ιερόδουλες σήμερα, ή αλλιώς οι εργάτριες του σεξ. Είναι η Διεθνής ημέρα ιερόδουλων ή εργατριών του σεξ, που γιορτάζεται κάθε χρόνο 2 Ιουνίου, ως φόρος τιμής στις ιερόδουλες όλου του κόσμου και για καλύτερες συνθήκες δουλειάς σε ένα χώρο όπου βασιλεύει η εκμετάλλευση. Όλα ξεκίνησαν σαν σήμερα το 1976, 2 Ιουνίου. Ήταν όταν περισσότερες από 100 ιερόδουλες κατέλαβαν την εκκλησία του Αγίου Νικητίου στην πόλη Λιόν της Γαλλίας για να προσελκύσουν την προσοχή της τοπικής κοινωνίας για τις απάνθρωπες συνθήκες του επαγγέλματός τους, την εις βάρος τους αστυνομική βία και την απροθυμία της γαλλικής κυβέρνησης να επιλύσει τότε τα χρονίζοντα προβλήματά τους. Κατά τη διάρκεια της οκταήμερης κατάληψης της εκκλησίας, τραγουδούσαν πολιτικά τραγούδια και κράβγαζαν συνθήματα για καλύτερες συνθήκες εργασίας και τερματισμό του εις βάρος τους στίγματος από την κοινωνία. Η κατάληψη έληξε με την επέμβαση της αστυνομίας, αλλά αποτέλεσε την αφετηρία για τη διεθνοποίηση του κινήματός τους και την καθιέρωση της σημερινής ημέρας της 2ης Ιουνίου κάθε χρόνο ως Διεθνούς ημέρας ιερόδουλων. Σε λοιπές επαιτίους και γιορτές, σήμερα στην Ιταλία είναι η μέρα της δημοκρατίας που γιορτάζεται, γιατί 2 του Ιούνιου του 1946 με δημοψήφισμά τους οι Ιταλοί κατήργησαν τη μοναρχία στη χώρα τους και ανακήρυξαν καθεστώς αβασίλευτης δημοκρατίας. Στην Βόρεια Κορέα είναι η μέρα του παιδιού. Στη Λιθουανία και στην Ελβετία η μέρα του πατέρα. Στην Ουγγαρία η μέρα του δασκάλου. Συνεχίζοντας το ταξίδι μας στον πλανήτη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι η Εθνική ημέρα επιζώντων του καρκίνου. Στην Ισλανδία, η ημέρα των ψαράδων. Στη Ρωσία, η ημέρα καθαρισμού των ακτών. Και στη γειτονική μας Βουλγαρία είναι η ημέρα του Χρήστο Μπότεφ. Τιμάται δηλαδή ο ποιητής και εθνικός ήρωας της γειτονικής μας χώρας, ο Χρήστο Μπότεφ. Έζησε 1847 με 1876. Νεότατος έφυγε από τη ζωή, από ό,τι βλέπω, 29 μόλις ετών. Θα κάνουμε και στάσεις σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας, έτσι να μάθουμε κάποια πράγματα για το παρελθόν, προκειμένου να παραδειγματιστούμε στο παρόν και να κάνουμε ένα καλύτερο μέλλον ή δυνατόν. Τι συνέβησαν σήμερα λοιπόν 2 Ιουνίου, στάσεις σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας από το μακρινό 455 μετά Χριστόν. Θα ξεκινήσουμε το ταξιδάκι μας το χρόνο με τους Βάνδαλους να μπαίνουν στη Ρώμη και να λαιλατούν την πόλη για 2 εβδομάδες σαν σήμερα το 455. Πολλούς αιώνες μετά, το 1098, λήγει η πρώτη πολιορκία της Αντιόχειας σας σήμερα, καθώς οι δυνάμεις των Σταυροφόρων καταλαμβάνουν την πόλη. 1825, ο ελληνικός επαναστατικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μιαούλη σαν σήμερα νικά τον Οθωμανικό στόλο στο λιμάνι της Σούδας. Το 1891 τώρα, υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι Ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλντι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα του William McCram. Έτσι, το 1891 καθιερώθηκε ο κανονισμός του πέναλντι στο ποδόσφαιρο, σαν σήμερα. 1905 και μετά τη δολοφονία του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο Δημήτριος Ράλης αναλαμβάνει την αρχηγία του Δηληγιανικού Κόμματος και σχηματίζει ξανά κυβέρνηση που διατηρείται στην εξουσία 6 μήνες. Πάμε στο 1912, όταν ιδρύονται, γιατί είναι πολλά τα κινηματογραφικά Universal Studios από τον Καρλ Λόμλ. 1941, στην περίοδο της κατοχής, οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους άρενες κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπίνων από τα στρατεύματα κατοχής. Την ίδια μέρα και χρονιά, στο 1941 παραμένουμε σαν σήμερα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ο Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθερείται. 3 χρόνια μετά έχουμε τη σφαγή του Δοξάτου. Σαν σήμερα, το 1944, οι Γερμανοί πυρπολούν το Δοξάτο δράμας και φωνεύουν 223 Έλληνες αμάχους. 1946 και οι Ιταλοί επιλέγουν με δημοψήφισμα, όπως από την αρχή είπαμε, τη μετατροπή του πολιτεύματος από μοναρχία σε δημοκρατία και ο βασιλιάς Ουμβέρτος ο δεύτερος εξορίζεται. 1952. Μεγάλο το ταξιδάκι μας σήμερα. Αρκετά μακρύ ταξίδι στο χρόνο. 1952 και ξεκινά σαν σήμερα η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση στο Κεμπέκ του Καναδά, η οποία είναι η πρώτη, λέει, που μεταδίδεται τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο. Την ίδια μέρα γίνεται και η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση της Eurovision. Ένα χρόνο μετά, 1953, και πραγματοποιείται η στέψη της βασίλισσας Ελισάβετ της δεύτερης της Αγγλίας, και η οποία είναι η πρώτη που μεταδίδεται τηλεοπτικά σε όλο τον κόσμο. 1964 και σαν σήμερα ο Γιασέρ Αραφάτ ιδρύει την Ιερουσαλήμ, στην Ιερουσαλήμ, την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Την ίδια μέρα και χρονιά, 1964, και σαν σήμερα μεγάλες απεργιακές εκδηλώσεις είχαμε σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις στη χώρα μας. Απεργούσαν οι καπνεργάτες, οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες και στη ΔΕΗ, οι οδηγοί ταξί, οι αρτεργάτες και άλλοι. 1966 και το Survivor One προσεδαφίζεται στον ωκεανό των καταιγίδων στη Σελήνη. 1971. Για πρώτη φορά ελληνική ομάδα συμμετέχει σαν σήμερα σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός ήταν που αντιμετώπιζε στο Wembley τον Άγιαξ για το κύπελο πρωταθλητριών και ητάται τελικά με 2-0. Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου, με το τριφύλι να έχει στις τάξεις του παίκτες σαν τον Μίμη Δωμάζο, τον Αριστίδη Καμάρα, τον Τάκη Οικονομόπουλο και τον Αντώνη Αντωνιάδη, που ανακηρύσσεται μάλιστα ο πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης με 10 γκολ. 1979. Ο Πάπας Ιωάννης ο Παύλος ο Δεύτερος ξεκινά την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην πατρίδα του, την Πολωνία, και γίνεται ο πρώτος ποντίφικας που επισκέπτεται μια κομμουνιστική χώρα σαν σήμερα. Στη χώρα μας το 1985 ο Ανδρέας Παπανδρέου κερδίζει για δεύτερη συνεχόμενη φορά τις εκλογές. 1992 και η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων τότε σε Άνω ή Κάτω Μακεδονία. Το 1992 αυτά, έτσι. Τώρα έχουμε τη Βόρεια Μακεδονία πλέον επισήμως. Στην Κύπρο το 1995 σαν σήμερα αντιδράσεις προκαλεί η έκθεση του State Department, όπου υπογραμμίζεται η θετική παρουσίαση της Τουρκίας ως προς τις προσπάθειες που καταβάλει για την επίλυση του Κυπριακού. 2004. Η Ολυμπιακή Φλόγα ξεκινά το μεγάλο της ταξίδι σαν σήμερα στον κόσμο, που θα διαρκέσει 36 μέρες. Για πρώτη φορά θα φωτίσει 33 πόλεις σε 27 χώρες και στις 5 Ηπείρους, πριν καταλήξει 13 Αυγούστου του 2004 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Πρώτη τελευταία στάση στο χρόνο, στην ιστορία, το 2010. Σαν σήμερα ο μανιακός Ντέρικ Μπέρτ σκορπά τον θάνατο στο Κάμπρια της Μεγάλης Βρετανίας. Σκότωσε 13 άτομα, τραυμάτισε 11 και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Και τέλος, το 2012 σαν σήμερα, ο πρώην Αιγύπτιος πρόεδρος, ο Χόσνι Μπουμπάρακ, καταδικάζεται σε ισόβια κάθειρξη για το ρόλο που έπαιξε στη δολοφονία διαδηλωτών κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του 2011. Ξεχωρίζουμε και από γεννήσεις αυτήν του Ντονιατέλ Αλφόνσο Φρανσουά Ντε Σάντ. Είναι γνωστότερος βεβαίως στην ιστορία ως ο Μαρκίσιος Ντε Σάντ, ο Γάλλος αριστοκράτης και συγγραφέας τολμηρών βιβλίων που χαρακτηρίστηκαν και ως πορνογραφικά. Από το όνομά του μάλιστα προήλθε ο όρος «Σαδισμός» από τον Ντε Σάντ. Το 1740 γεννήθηκε σαν σήμερα. Και το 1940 ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος, ο τέος και τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδος, γεννήθηκε σαν σήμερα. Αυτά με το ταξιδάκι μας το χρόνο. Καλοκαίριασε και έτσι σε ρυθμούς καλοκαιρινούς θα συνεχίσουμε και μουσικά το πρόγραμμά μας, φίλες και φίλοι.
2: Καλοκαίριασε.
1: Και συνεχίζουμε και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Τρελαίνεσαι, κάνω ό,τι κάνω κι εγώ. Πιάσε μα το χέρι.

0: about to get up.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο σήμερα, στο τώρα, στο παρόν, στο εδώ, μετά το ταξιδάκι μας στο χρόνο και στο παρελθόν. Να έρθουμε στη σημερινή τοπική δισογραφία και επικαιρότητα, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε από κάτι που συνέβη νωρίς το πρωί, νωρίς, από καμιά ώρα, δύο πια. 11 παρά 10 έφτασε. Είναι πριν δύο ώρες. Ήμασταν εκεί, μπροστά από το Δημαρχείο, στη Νέα Ορεστιάδα, για να ανταποκριθούμε στο κάλεσμα των γονέων, που χτες μας ενημέρωσε με δελτίο τύπου, με mail που έστειλε στο σταθμό, ότι σήμερα το πρωί στις 9 θα γινόταν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο Ορεστιάδας για την κτηριακή κατάσταση του νηπιαγωγείου των παιδιών μας, έλεγε ανακοίνωση, καθώς και για την έλλειψη προαυλίου καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Η Επιτροπή Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας μας απίφθινε το κάλεσμα για σήμερα το πρωί στις 9. Πάμε λοιπόν και στο Δημαρχείο να δούμε τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας, την παράσταση διαμαρτυρίας. Ψάχνουμε να βρούμε κάποιον από εδώ, κάποιον από εκεί. Κάτι γυναίκες πίνανε καφέ παραδίπλα. Ρωτήσαμε, δεν ξέραν τίποτα. Κάποιοι υπάλληλοι παραέξω που κάναν το διάλειμμα τους δεν ξέρανε τίποτα. Λέμε να ανέβουμε πάνω προς το γραφείο Δημάρχου να δούμε τι γίνεται. Εντάξει, έξω από το Δημαρχείο και ο Κώστας Ζαλουφλής από τη Λαϊκή Συσπήρωση Ορεστιάδας προς την παράσταση, στην παράσταση διαμαρτυρίας των γονέων. Αλλά γονείς πουθενά. Τελικά μετατράπηκε η παράσταση διαμαρτυρίας σε σύσκεψη στο γραφείο του Δημάρχου και καλώς έγινε έτσι. Ελπίζουμε και ευχόμαστε καλώς να έγινε έτσι, γιατί και από το συμπέρασμα που παρουσιάζει ο Δήμος Ορεστιάδος από την πλευρά του, πριν από λίγο ανήρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ο Δήμος Ορεστιάδος φωτογραφίες από τη σύσκεψη, την οποία βεβαίως σύσκεψη αποκαλύψαμε από νωρίς και από την πρωινή περιπολία σε ανταπόκριση με το ρεπορτάζ επιτόπου από εκείνο το σημείο, τηλεφωνική ανταπόκριση, αλλά και με φωτογραφία αποκλειστική από τη σύσκεψη που μεταδώσαμε και από τις σελίδες μας του Ράδιο Εύρος. Τώρα ο Δήμος Ορεστιάδας μας ενημερώνει ότι αντιπροσωπεία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας επισκέφθηκε σήμερα τον Διαμαντή Παπαδόπουλο, τον Δήμαρχο Ορεστιάδας, με αντικείμενο την πορεία των εργασιών στο εσωτερικό του σχολείου και στον προαύλιο χώρο. Την πορεία των εργασιών στο εσωτερικό του σχολείου και τον προαύλιο χώρο. Αυτό ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης. Έτσι, για να διαβάζουμε και πίσω από τις λέξεις, αλλά και μπροστά από αυτές όταν εκδίδονται ανακοινώσεις. Από το Δήμο Ορεστιάδας, λοιπόν, αυτό παρουσιάζεται ως αντικείμενο της συζήτησης, της σύσκεψης. Η πορεία των εργασιών στο εσωτερικό του σχολείου και στον προαύλιο χώρο. Και το λέω αυτό γιατί στο κάλεσμα οι γονείς μας ενημέρωναν ότι θα βρεθούν για παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο για την κτηριακή κατάσταση του νηπιαγωγείου των παιδιών μας, λένε, καθώς και την έλλειψη προαυλίου καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Αυτό ήταν το αντικείμενο της σύσκεψης, σύμφωνα με τους γονείς, και όχι η πορεία των εργασιών. Το ότι όλο το χρόνο δεν είχαν προαύλιο για τα παιδιά τους και ότι υπάρχει πρόβλημα στην κτηριακή κατάσταση του νηπιαγωγείου, το οποίο έχει αποκαλυφθεί και αναδειχθεί περισσότερο μετά από την πτώση των σοβάδων στο ταβάνι του 3ου Δημοτικού Σχολείου που συστεγάζεται. Το κτίριο είναι του νηπιαγωγείου, είναι πίσω από το Δημοτικό Σχολείο. Ενιαίο όμως είναι το κτηριακό συγκρότημα και έτσι αναδείχθηκαν και άλλα προβλήματα. Λοιπόν, να σταθούμε στην ανακοίνωση όμως του Δήμου Ορεστιάδας. Πριν από λίγα λεπτά, μας ενημερώνει λοιπόν ο Δήμος ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Παρουσία και της κυρίας Ευαγγελίας Μπραϊκούδη, Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Παιδείας, Έρευνας και Ανάπτυξης, και του Αντιδημάρχου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του κ. Γιώργου Καδόγλου. Βεβαίως, εμείς την κυρία Μπραϊκούδη δεν τη συναντήσαμε στη σύσκεψη όταν είχε ξεκινήσει, και στις φωτογραφίες που δημοσιεύει ο Δήμος Ορεστιάδας δεν εμφανίζεται στο φωτογραφικό υλικό η Αντιδήμαρχος Παιδείας. Πιθανόν να πήγε αργότερα και να μην απαθανατίστηκε η στιγμή που βρισκόταν στο τραπέζι της σύσκεψης. Ο κ. Καδόγλου είναι παρόν, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών, ο οποίος έχει και την ευθύνη βεβαίως των εργασιών, της πορείας των εργασιών εκεί στο χώρο. Για την ιστορία να πούμε και για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, παρακολουθώντας από νωρίς της έναρξης της σχολικής χρονιάς τα προβλήματα, καθότι μας έφταναν διαρκώς οι μαρτυρίες των γονέων και τις παρουσιάζαμε ενίοτε ραδιοφωνικά, αναφερόμασταν σε αυτές. Ότι στο νηπιαγωγείο, το 3ο Δημοτικό Νηπιαγωγείο της Νέας Ορεστιάδας, για όλη τη διάρκεια της χρονιάς τα παιδάκια δεν είχαν που να βγουν στα διαλύματα να παίξουν. Υπήρχε ένας χώρος εγκαταλελειμμένος, παραμελημένος. Οι γονείς και κάποιοι εκπαιδευτικοί μας κατήγγειλαν αδιαφορία από τη Δημοτική Αρχή, παρά τις συνεχείς οχλήσεις τους, ενοχλήσεις τους και εκκλήσεις τους και παρακλήσεις τους να αναλάβουν δράση. Φτάσαμε στο τέλος της χρονιάς, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες πριν κλείσουν τα σχολεία. 15 Ιουνίου δεν κλείνουνε, ναι. Σε λίγες μέρες ολοκληρώνεται η σχολική χρονιά και τώρα Έγινε μια σύσκεψη τελικά στο Δημαρχείο, κατόπιν πρωτοβουλίας βεβαίως, αφού αναδεικνύουν το θέμα οι ίδιοι γονείς. Για την πορεία των εργασιών, να δούμε τι θα γίνει. Θα γίνει για τη νέα σχολική χρονιά, προφανώς. Διότι αν περάσει κανείς τώρα να δει την αυλή, ακόμα σκαμμένη είναι, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί κάτι. Εδώ και μέρες μένει έτσι. Γιατί υπήρξε, από ό,τι μαθαίνουμε επίσης από άλλες πηγές, ότι υπήρξε μια διαφωνία στο τι θα τοποθετηθεί εκεί, τι θα σπαρθεί, αν θα γίνει γκαζόν, αν θα έχει τεχνητό γκαζόν για να γίνει και πιο γρήγορα, αν θα βάλουν φυσικό γκαζόν, το οποίο θέλει και μια ειδική περιποίηση. Και δεν ξέρω τελικά σε τι κατέληξαν. Θα τα μάθουμε εντός της ημέρας. Προς το παρόν, αυτό που μας ενημερώνει ο Δήμος από την πλευρά του, η Δημοτική Αρχή από την πλευρά της, είναι ότι η συνάντηση έγινε σε ιδιαίτερα θετικό και επικοδομητικό κλίμα. Και μακάρι έτσι να είναι, και μακάρι να έχει βγει και ένα καλό αποτέλεσμα από αυτή τη σύσκεψη. Πάντως, συγκέντρωση διαμαρτυρίας τελικά δεν έγινε έξω από το Δημαρχείο, δεν υπήρξε ανάγκη λόγος προφανώς να γίνει, εφόσον μόλις 6 γυναίκες, 6 μητέρες, εκπρόσωποι των γονέων, ανέβηκαν στο γραφείο του Δημάρχου και συζήτησαν εκεί μαζί του και μαζί με τον κύριο Καδόγλου. Λοιπόν, έτσι, για να ολοκληρώσουμε το θέμα προς το παρόν αυτό. Δεν ξέρω τι γίνεται και με το τρίτο δημοτικό σχολείο. Ξαναλειτουργεί σήμερα, από σήμερα. Άρθηκε η αναστολή λειτουργίας. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα θυμίζουμε ότι δεν λειτουργήσε λόγω αυτού του συμβάντος, έτσι. Για την προστασία των παιδιών και των εκπαιδευτικών, γιατί όλοι φανταζόμασταν και δεν θέλαμε μάλλον να φανταστούμε τι θα γινόταν αν έπεφταν αυτά τα κομμάτια από την οροφή που ήταν πολλά από το πρώτο όροφο έξω από σχολική αίθουσα. Τι θα γινόταν αν περνούσαν από κάτω άνθρωποι, παιδιά, εκπαιδευτικοί, οποιοδήποτε. Κυρίως παιδάκια. Γιατί οι εκπαιδευτικοί άντε μπορεί να προλάβουν να φύγουν οι μεγαλύτεροι. Τα παιδάκια θα κνιδιαζόντουσαν ακόμα περισσότερο. Όπως και να έχει, αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Θα μάθουμε αν λειτουργεί και το σχολείο. Αν και αν εκδιδόταν κάποια ανακοίνωση αναστολής, θα το μαθαίναμε. Άρα λογικά πρέπει να ολοκληρώθηκαν οι εργασίες όπως είχε δεσμευτεί και η Δημοτική Αρχή, ότι μέσα από το Κύριακο θα τελείωναν. Και από σήμερα, μάλλον όλα ομαλοποιήθηκαν. Ελπίζουμε και ευχόμαστε εκεί στο σχολείο, στο τρίτο δημοτικό σχολείο της Νέας Ορεστιάδας. Λοιπόν, τώρα δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα των 11, διότι έφτασε εδώ είναι. Θα ακολουθήσει αυτό και θα οδηγηθούμε στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, επιστρέφοντας με πολλά περισσότερα θέματα. Εδώ στο Ευρωσκόπιο μας μέχρι τη μία συνεχίζουμε ζωντανά διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
2: Τάκης και Μπούπης.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούπη,
5: σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
3: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τάκης και Μπούπης.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
5: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
9: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
12: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
13: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
14: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
15: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
16: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
1: Και προχωράμε κυρίες και κύριοι, 4 λεπτά μετά τις 11, αυτό το πρωινό τρίτης, δεύτερης μέρας του Ιούνιου του 2026. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, είναι η εκπομπή Ευροσκόπιο, είστε σταθερά συντονισμένοι στο ράδιο Εύρος, στο ραδιόφωνο του Εύρου δηλαδή με το όνομα. Ζωντανό πρόγραμμα εξάωρο τουλάχιστον στην πρωινό μεσημεριανή μας ζώνη, με όλα τα νέα της ημέρας καθημερινά να είναι εδώ. Με όλα τα γεγονότα της τοπικής ειδησιογραφίας και επικαιρότητας να τα μοιραζόμαστε μαζί σας. Να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη, ή αλλιώς Δήμη, ή αλλιώς Μίμη, από τη Γερμανία. Μας έστειλε το μήνυμά του, την παρατήρησή του, το σχόλιο του. Πολύ τον ευχαριστούμε για αυτή του την παρέμβαση. Πάντα τέτοια καλοπροαίρετα σχόλια τα λαμβάνουμε σοβαρότατα υπόψη, κύριε Μίμη, κύριε Ντίμη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Είναι όμως και μια αναγκαία κατάσταση αυτή, έναν αναγκαίο κακό θα λέγαμε, έτσι, για να απαντήσουμε και στο περιεχόμενο της παρατήρησής σας. Ενδιάμεσα προσπαθούμε και για περισσότερα ενδιαφέροντα ταυτόχρονα να τα μοιραζόμαστε μαζί σας πάνω σε αυτό που μας λέτε. Να είστε καλά και ευχαριστούμε που μας ακούτε και μας θεωρείτε και ενδιαφέρουσα εκπομπή και ελπίζουμε να ανταποκριθούμε και στις δικές σας προσδοκίες ακόμα περισσότερο στη συνέχεια. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Να θυμίσουμε ότι στην παρέα μας για αυτό το μήνα είναι και οι μικροί μελετητές, το κέντρο μελέτης και απασχόλησης δηλαδή, διότι το καλοκαίρι μπορεί να είναι και χαρούμενο και δημιουργικό για τα παιδιά δημοτικού σχολείου όταν κάνουν τις επαναλήψεις τους, δημιουργικές ασχολίες με βάση τα μαθήματά τους. Επαναλήψεις λέμε, αλλά χωρίς άγχος και πίεση αυτά τα συναισθήματα που προκαλούν πιθανόν κατά τη διάρκεια της χρονιάς προκαλούνται στα παιδιά. Διότι πολλές φορές βλέπουμε το καλοκαίρι ως μια παύση από τις υποχρεώσεις της χρονιάς. Όμως εκεί στους μικρούς μελετητές το βλέπουμε και διαφορετικά. Λένε ως μια ευκαιρία τα παιδιά να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, να αναπτύξουν δεξιότητες, να δημιουργήσουν φιλίες, να διατηρήσουν την επαφή τους με τη μάθηση μέσα από ευχάριστες δραστηριότητες. Γιατί η εξέλιξη δεν σταματά όταν κλείνουν τα σχολεία. Συνεχίζεται και μέσα από το παιχνίδι, μέσα από τη δημιουργία και τις εμπειρίες. Έτσι, με το Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές με περιορισμένες θέσεις. Δίνουμε αυτή τη δυνατότητα στα παιδιά. Ξεκινάει 16 Ιουνίου το κέντρο, το summer camp του δηλαδή, μέχρι 31 Ιουλίου. 2552301494 για πληροφορίες και συμμετοχές. Λοιπόν, προχωράμε με το αστυνομικό δελτίο, φίλες και φίλοι, διότι έχουμε εξελίξεις, έχουμε γεγονότα, έχουμε περιστατικά που μας περιγράφουν οι αρχές. Αρχικά στην Αλεξανδρούπολη είχαμε σύλληψη χθες το βράδυ ενός ημεδαπού, να διευκρινίσω για ακόμη μία φορά κατά ανάγκη, Έλληνα, από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης συνελήφθη, διότι χθες το πρωί πρωινές ώρες λέει της ίδιας μέρας, δηλαδή χθες το πρωί, αυτό αναφέρει η ανακοίνωση από την αστυνομία, αφαίρεσε από δύο καταστήματα της Αλεξανδρούπολης χρηματικά ποσά και τρία κινητά τηλέφωνα. Κατασχέθηκαν μάλιστα μέρος των χρημάτων και το αφαιρεθέν κινητό τηλέφωνο, τα οποία αποδόθηκαν στον δικαιούχο του. Στην προανάκριση ενεργεί υποδιεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Είχαμε και προχτές το απόγευμα 31 Μαΐου σύλληψη ημεδαπού Έλληνα από την τροχέα της Αλεξανδρούπολης, διότι εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Φερών στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Συνόρων να οδηγεί για ταχυφορτηγό αυτοκίνητο χωρίς δίπλωμα. Στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, αναφέρει η ανακοίνωση, καθώς του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Έχουμε και έναν απολογισμό δράσεων όπως κάθε εβδομάδα, κάθε αρχή της εβδομάδας, για την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με την εκστρατεία μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους. Αυτή τη φορά στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έγιναν 1006 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν μόλις 42 παραβάσεις σε όλη την έκταση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε οδηγούς δικύκλων και επιό, δηλαδή ελαφριών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. 1006 έλεγχοι, 42 παραβάσεις, εκ των οποίων οι 24 παραβάσεις σε οδηγούς δικύκλων, οι 18 σε οδηγούς ελαφριών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτά είναι τα αποτελέσματα του ελέγχου που έγινε σε 1006 οχήματα δίκυκλα στην εκστρατεία μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους για όλη την περιφέρειά μας. Επιπλέον, στο πλαίσιο των εν λόγω δράσεων, μάλιστα, αυτής της εκστρατείας, την εβδομάδα που μας πέρασε, για ακόμη μία φορά, αστυνομικοί των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης και Δράμας πραγματοποίησαν σε περιοχές αρμοδιότητάς τους ομιλίες για την υποχρεωτική χρήση προστατευτικού κράνους, την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή. Τονίζουμε, λένε στην ανακοίνωσή τους οι αρχές, ότι η χρήση κράνους μειώνει δραστικά τον κίνδυνο σοβαρών τραυματισμών σε ατυχήματα, προστατεύοντας τους αναβάτες δικύκλων και επιό ελαφριών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων, δηλαδή ηλεκτρικά ποδήλατα, ηλεκτρικά πατίνια, σκουτεράκια κλπ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με αμείωτους ρυθμούς, καταλήγει η ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας για την προστασία των αναβατών, των οδηγών, των συνεπιβατών, των δικύκλων. Τώρα είχαμε και ένα περιστατικό που καταγράφηκε από τους συντροφύλακες του Δημοτήχου, συγκεκριμένα έγινε η σύλληψη διακινητών, οι οποίοι εφευρίσκουν πάντα τρόπους διάφορους για να μεταφέρουν τους παράτυπους μετανάστες. Σε αυτή την περίπτωση τώρα από τη δημόσια τηλεόραση μεταδόθηκαν πλάνα αποκλειστικά. Ήρθαν στο φως για μια ασυνήθιστη υπόθεση διακίνησης μεταναστών στον Εύρο με δύο Ρουμάνους διακινητές να χρησιμοποιούν τρέιλερ μεταφοράς αλόγων. Σαν τα ζώα δηλαδή πια. Τους ανθρώπους, τους ανθρώπους που πληρώνουν αδρά υψηλότατα ποσά για να μεταφερθούν. Έξι Σομαλοί στην προκειμένη περίπτωση προς την Αθήνα μεταφέρονταν με αυτόν τον τρόπο σε τρέιλερ μεταφοράς αλόγων από δύο Ρουμάνους διακινητές. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες του Earth News, οι δύο Ρουμάνοι έφτασαν το βράδυ της προηγούμενης μέρας με αυτοκίνητο και τρέιλερ ρουμανικών πινακίδων, ακολουθώντας διαδρομή μέσω Βουλγαρίας πριν περάσουν στον ελληνικό χώρο. Στην περιοχή του Εύρου παρέλαβαν έξι Σομαλούς μετανάστες με τελικό προορισμό την Αθήνα, όπου όπως εκτιμάται θα παραδίδονταν σε άλλα μέλη κυκλώματος διακίνησης. Τα πλάνα που καταγράφηκαν δείχνουν το όχημα και το ειδικό τρέιλερ μεταφοράς αλόγων, στο εσωτερικό του οποίου οι μετανάστες είχαν στιβαχθεί προκειμένου να αποφύγουν τον εντοπισμό. Η επιχείρηση αποκαλύφθηκε περίπου στις 2.30 τα ξημερώματα, όταν συνοριοφύλακες από το Δημότυχο, κατά τη διάρκεια περιπολίας στον επαρχιακό δρόμο Μικρού Δερίου Ορμενίου, κοντά στον οικισμό της Αυδέλας, θεώρησαν ύποπτο το όχημα και προχώρησαν σε έλεγχο. Κατά την έρευνα στο τρέιλερ μεταφοράς αλόγων, εντόπισαν τους 6 παράτυπους μετανάστες κρυμμένους στο εσωτερικό του. Ακολούθησε η σύσκεψη τόσο των μεταναστών όσο και των δύο Ρουμάνων διακινητών, και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην κατοχή του Ρουμάνου οδηγού βρέθηκαν επίσης 15 πλαστάχαρτο νομίσματα των 50 ευρώ. Οι ίδιες πηγές τώρα αναφέρουν στη δημόσια τηλεόραση ότι το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αυξημένη εμπλοκή Ρουμάνων διακινητών σε κυκλώματα μεταφοράς μεταναστών από τον Εύρο προς το εσωτερικό της χώρας. Και όπως αναφέρουν, εγκέφαλοι των κυκλωμάτων φέρονται να αναζητούν οδηγούς μέσω TikTok, προσφέροντας αμοιβές που φτάνουν τα 1.000 ευρώ αναδιαδρομή για τη μεταφορά μεταναστών είτε προς τη Θεσσαλονίκη είτε προς την Αττική. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κάθε μετανάστης είχε καταβάλει περίπου 4.000 ευρώ στο κύκλωμα για τη μεταφορά του από την Τουρκία στην Ελλάδα. Το μοντέλο δράσης παραμένει συγκεκριμένο. Οι μετανάστες περνούν τον ποταμό Εύρο με βάρκες, εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια. Πώς μωρέ, αφού είμαστε θωρακισμένοι με ατσάλινα σύνορα πια. Πώς εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια με βάρκες? Τι είναι αυτά που λένε τώρα τα δημοσιεύματα και οι ανακοινώσεις της ελληνικής αστυνομίας? Στη συνέχεια πάντως παραλαμβάνονται, όταν περνούν με βάρκες από το ποτάμι στη στεριά, παραλαμβάνονται από οργανωμένα δίκτυα διακίνησης, και η συγκεκριμένη υπόθεση, αυτή που αποκαλύφθηκε τώρα, προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση λόγω της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε, καθώς η απόκρυψη ανθρώπων σε τρέλερ μεταφορά ζώων, αλόγων στην προκειμένη περίπτωση, αποτελεί μια εξαιρετικά ασυνήθιστη πρακτική για τα δεδομένα της περιοχής. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος. Τώρα εδώ μου έρχονται στο νου οι αυτόκλητοι σερίφιδες της Αλεξανδρούπολης, τότε με τις πυρκαγιές του 23, που είχαν βάλει σε τρέιλερ μεταφορά σε ένα αλουμινένιο με στον καύσωνα τρέιλερ ανθρώπους στιβαγμένους σαν τα ζώα, για να τους συλλάβουν, εντός πολλών εισαγωγικών, οι πολίτες αυτοί, ως αυτόκλητοι σερίφιδες. Μια υπόθεση που έφτασε βεβαίως στα δικαστήρια, καταδικάστηκαν όλοι αυτοί. Άρα μπορεί να θεωρείται ασυνήθιστο ως πρακτική, αλλά έχει εφαρμοστεί και στο παρελθόν από άλλες πλευρές, όχι ως διακίνηση, αλλά για άλλους λόγους. Αυτά μας έρχονται από το ρεπορτάζ από την ελληνική αστυνομία. Δεν εκδόθηκε πάντως εδώ που τα λέμε κάποια σχετική ανακοίνωση, όπως καθημερινά λαμβάνουμε ανακοινώσεις, δελτία τύπου, αστυνομικά δελτία για συλλήψεις διακινητών. Για αυτούς τους δύο Ρουμάνους διακινητές που συνελήφθησαν να κουβαλούν σε τρέιλορ αλόγων ανθρώπους, δεν λάβαμε κάτι σχετικό προς το παρόν. Μπορεί να εκδοθεί σήμερα. Παραμένοντας στον χώρο, τον ίδιο χώρο της ενημέρωσης από την αστυνομία, είχαμε και μια ενημέρωση της αστυνομίας προς τους ηλικιωμένους κατοίκους της Εσίμης στον Δήμο Αλεξανδρούπολης για τις απάτες. Στο επίκεντρο της πρόληψης και της προστασίας των μεγαλύτερων σε ηλικία συμπολιτών μας βρέθηκε η Εσίμη, όπου πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερα σημαντική ενημερωτική εκδήλωση, καθώς στέλεχος της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης επισκέφθηκε το τοπικό καπί εκεί, με σκοπό να αναλύσει ένα φαινόμενο που παρουσιάζει έξαρση το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τις απάτες και τις μεθόδους που χρησιμοποιούν οι επιτίδιοι. Να, αυτό που λέμε καθημερινά και στοχευμένα γίνεται τελικά, βλέπουμε. Τουλάχιστον στην περίπτωση αυτή στην ΕΣΥΜΗ έγινε. Μαγάρι να γίνει και στα άλλα καπί, στους υπόλοιπους δήμους, σε όλη την επικράτεια του νομού Εύρω, από τις δύο διευθύνσεις αστυνομίας της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας, διότι οι ηλικιωμένοι είναι αυτοί που δυστυχώς πέφτουν θύματα τις περισσότερες φορές αυτών των απατεώνων, οι οποίοι ηλικιωμένοι δεν έχουν πρόσβαση εύκολη στην πληροφόρηση, στην ενημέρωση, στα κοινωνικά δίκτυα, δεν βλέπουν ότι αυτό συμβαίνει καθημερινά, δεν είναι υποψιασμένοι για τα τηλεφωνήματα που δέχονται από αυτούς τους επαγγελματίες απατεώνες, διότι είναι δηλαδή οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν, έχετε καταλάβει, τα έχουμε πει πολλές φορές, είναι ασύλληπτες οι μέθοδοι. Κάθε φορά εφευρίσκουν και κάτι νέο και είναι και τα πλοκάμια τεράστια και μια λερναία είδα που ένα κεφάλι κόβει πολλά φυτρώνουν. Όσες συλλήψεις να γίνουν των εισπρακτόρων, οι εγκέφαλοι παραμένουν δυναμικά ενεργοί και βρίσκουν πάντα θύματα. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα έγινε ενημερωτική εκδήλωση στην ΕΣΥΜΗ, στο ΚΑΠΗ. Εκεί μια παρουσίαση που επικεντρώθηκε στους τρόπους εξαπάτησης των πολιτών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων αλλά και μέσω του διαδικτύου, και οι παραβρισκόμενοι ηλικιωμένοι ηλικιωμένες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν πραγματικά παραδείγματα για το πώς δρούν οι δράστες, οι οποίοι συχνά προσποιούνται, είπαμε, συγγενικά πρόσωπα, λογιστές, κρατικούς λειτουργούς, γιατρούς, νοσηλευτές, αστυνομικούς, προκειμένου να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά ή προσωπικά δεδομένα. Κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής αυτής δράσης δόθηκαν και πολύτιμες πρακτικές συμβουλές πρόληψης με στόχο την άμεση αναγνώριση των ύποπτων πρακτικών. Οι πολίτες ενημερώθηκαν για την ανάγκη να διατηρούν την ψυχραιμία τους σε περιπτώσεις ευνηδιαστικών κλήσεων, να μην αποκαλύπτουν ποτέ τραπεζικούς κωδικούς ή προσωπικά στοιχεία και να διασταυρώνουν πάντα τις πληροφορίες που τους δίνονται καλώντας απευθείας τις αρχές ή τα οικεία τους πρόσωπα όταν προσποιούνται κάποιοι ότι είναι, ας πούμε, η κόρη, ο γιος, ένα άλλο συγγενικό πρόσωπο. Κλείνουμε το τηλέφωνο και παίρνουμε τηλέφωνο στην κόρη, στο γιο, στο άλλο μας συγγενικό πρόσωπο για να δούμε αν όντως πραγματικά συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στο 99,99% των περιπτώσεων δεν συμβαίνει. Και ήταν μια ακόμη δράση λοιπόν ενημερωτική από την αστυνομία, στοχευμένη στο τοπικό καπί της ΕΣΥΜΗ, αυτή που περιγράψαμε. Πάμε σε κλίμα καλοκαιρινό να συνεχίσουμε μουσικά. Και συνεχίζουμε και ειδησιογραφικά επιστρέφοντας με τα υπόλοιπα.

0: τώρα πάμε στις εικόνες που μας έρχονται από τα τελωνία του Εύρου, φίλες και φίλοι, και στους κήπους και στις καστανιές. Μεγάλα τα προβλήματα που καταγράφηκαν αυτό το τριήμερο, και όχι μόνο. Πλέον καταγράφονται καθημερινά, αλλά αυτό το τριήμερο ακόμα πιο έντονα, διότι είχαμε και το Κουρμπάν Μπαϊράμι των Μουσουλμάνων, είχαμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για τους Χριστιανούς, οπότε υπήρξε μια μεγαλύτερη αυξημένη κινητικότητα, κίνηση στα τελωνία του Εύρου και στην Αλεξανδρούπολη στους κήπους και στον Βόρειο Εύρο στις Καστανιές. Οι καταγγελίες που έφταναν στο Ράδιο Εύρος το Σάββατο το πρωί μας ανέφεραν μεγάλο εκνευρισμό, μάλιστα, αλλά και μικροεπισόδια στις Καστανιές μεταξύ των οδηγών εξαιτίας της πολύωρης αναμονής στο τελωνείο εκεί των Καστανεών. Μια χρόνια προβληματική κατάσταση με τις υποτυπώδεις υποδομές και την έλλειψη προσωπικού να γιγαντώνονται όλα αυτά σε εορταστικές περιόδους με αργίες. Όπως είπαμε, για αυτές τις μέρες, ειδικά που οι Μουσουλμάνοι γιορτάζουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ και οι Χριστιανοί γιορτάζαν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, έτσι το τελωνείο των Καστανιών μπλόκαρε από την ελληνική πλευρά. Με κατοίκους να καταγγέλνουν μάλιστα στο Ράδιο Εύρος πως το πρόβλημα έχει μεταφερθεί σε όλο το χωριό, καθώς ούτε από τις κάθετες οδούς μπορούσαν να βγουν στον κεντρικό δρόμο. Αν κανείς έχει εικόνα, ξέρει πως είναι το χωριό των Καστανιών προς το Τελωνείο, ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί έχει τις κάθετες οδούς από τις γειτονιές, από το υπόλοιπο χωριό. Λοιπόν, επειδή τα αυτοκίνητα ήταν σε μια ευθεία από τη μία μεριά πέρα ως πέρα σε μεγάλη έκταση απλωμένα, σε αρκετά μεγάλη απόσταση. Από το Τελωνείο μπλόκαραν και τις κάθετες οδούς και δεν μπορούσαν να βγουν τα αυτοκίνητα. Έχουμε και χαρακτηριστικό φωτογραφικό υλικό στο radioevros.gr δημοσιευμένο από αναγνώστες, από ακροατές που μας έστελναν εκείνη την ημέρα. Ούτε στις κάθετες οδούς λοιπόν μπορούσε κάποιος να βγει από τις κάθετες οδούς στον κεντρικό δρόμο. Και αναφερόταν πως οι δρόμοι που οδηγούν από τις γειτονιές προς τον κεντρικό οδικό άξονα ήταν κλειστοί και εκφράζονταν και παράπονα για ανύπαρκτη παρουσία αστυνομίας, να μπορεί να ρυθμίζει δηλαδή την κυκλοφορία, ακόμη και μπροστά από το Τελωνείο. Μας περιέγραφαν την αδυναμία πρόσβασης ακόμα και στο βενζινάδικο εκεί δίπλα στο Τελωνείο. Διαμαρτυρόταν ο ιδιοκτήτης, αλλά και οδηγοί που ήθελαν να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Μόνο αν κατέβεις να μαλώσεις και πάλι δεν σε ακούνε, μας λέγανε. Να μαλώσεις με ποιον, με τους Τελωνιακούς, με τους υπάρχοντες, τους λίγους αστυνομικούς που υπηρετούν εκεί, με τους υπόλοιπους οδηγούς. Ενδεικτικό της κατάστασης που φαινόταν να είχε ξεφύγει τον έλεγχο για ακόμη μια φορά στο Τελωνείο των Καστανεών. Και τι σημαίνει αυτό? Έλλειψη αντανακλαστικών σημαίνει από την πλευρά των ελληνικών αρχών, διότι ξέρουν ότι θα έχει αυξημένη κινητικότητα και με αυτές τις νέες μεθόδους που εφαρμόζονται τώρα με τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά για την ταυτοποίηση των διερχομένων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιβεβλημένα μέτρα αυτά, τα οποία μπλόκαραν ακόμα περισσότερο τα συστήματα και στους κήπους και στις Καστανιές και στους Εύζωνες. Βλέπαμε στα κεντρικά δελτία ειδήσεων να ασχολούνται περισσότερο με το Τελωνείο των Εύζωνων, εδώ που τα λέμε, για τη μετακίνηση προς την Βόρεια Μακεδονία. Έλλειψη αντανακλαστικών, καθυστερημένες αποφάσεις των αρμοδίων, χρονοβόρες διαδικασίες στην υλοποίηση των αποφάσεων όταν αυτές λαμβάνονται. Υποσχέσεις και δεσμεύσεις χωρίς χρονοδιαγράμματα για νέο τελωνείο στις Καστανιές, τα έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα, μέχρι και κατόψεις με μακέτες είδαμε για το πώς θα γίνει κάποτε το τελωνείο των Καστανιών όταν μεταφερθεί στο νέο του χώρο και κατασκευαστεί το νέο τελωνείο. Όταν κάποτε, ακόμα είμαστε στο όνειρο, στην ιδέα. Μια γενικότερη εγκατάλειψη, μια γενικότερη έλλειψη ουσιαστικού σχεδιασμού τόσο για το Τελωνείο των Καστανιών όσο και για το μέλλον της ίδιας μας της περιοχής του Βορείου Εύρου, δυστυχώς, γενικότερα. Αυτό αποδεικνύεται ακόμη μια φορά με αφορμή τα τελευταία αυτά περιστατικά στα Τελωνεία και ειδικότερα στον Βόρειο Εύρο. Καλά για τους κήπους, τι να λέμε τώρα, έχουν ξεκινήσει οι εργασίες. Κάποια στιγμή θα ολοκληρώνονταν πέρσι το Πάσχα, έφτασε το φετινό Πάσχα, έφτασε και το καλοκαίρι φέτος. Μας είπαν ότι θα ολοκληρωθεί μέρος των νέων υποδομών του Τελωνείου, προκειμένου να διευκολύνονται οι διερχόμενοι οδηγοί από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Διότι στην Ελλάδα μπλοκάρουν πάντα, το ξέρουμε αυτό. Καλά και στην Τουρκία ρεζίλοι γινόμαστε καθημερινά με τα βίντεο που ανεβάζουν οι Τούρκοι αγανακτισμένοι οδηγοί με την πολύ ωραία αναμονή τους στα ελληνικά σύνορα. Περνάνε από το Τελωνείο το δικό τους, το τουρκικό άρον-άρον, γρήγορα με fast track διαδικασίες όπως πρέπει, με πολλές λωρίδες, με πολύ προσωπικό, και έρχονται στην Ελλάδα, σε μια τριτοκοσμική χώρα, και αναμένουν, υποτίθεται μπαίνοντας στην Ευρώπη, ατελείωτες ώρες. Πώς υπομονή να δείξουν και πώς να μην επικρατεί κάποια στιγμή εκνευρισμός, να χαθεί η ψυχραιμία. Και αυτά όλα βεβαίως δημοσιοποιούνται και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας, που κατά τα άλλα θέλουμε τουρισμό, και άλλων χωρών βεβαίως. Για μια κατάσταση που διαιωνίζεται. Γίνονται και έκτακτες συσκέψεις και στο Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης είδαμε τον κύριο Γκιουλέκα να συγκαλεί σύσκεψη, να ξαναλέγονται, να υπόνονται υποσχέσεις και δεσμεύσεις και μπλα μπλα και πάλι τα ίδια από την αρχή. Ένα ντεζαβού, σαν να τα ξανακούμε πρώτη φορά. Σαν να τα ξανακούμε πρώτη φορά, έτσι μας τα παρουσιάζουν, να τα έχουμε ακούσει άπειρες φορές.
1: Και το καλοκαίρι είναι ήδη εδώ, 2 Ιούνιου φτάσαμε. Αλλά το θέμα, το πρόβλημα μεγάλο και τώρα έρχεται και ένα στι επιβλημένε νέε μυθόδου αυτοί είσαι. Αυτό είναι σημαντικά. Ο κόσμο και ο μα το σύστημα. Φταίει και αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι κύριο απόθηκο. Για το θέμα είναι ανακοίνωση και το τέλο κινήματο αλλαγή. Για τι αντιδράσει που όλοι αυτοί στον Ιωσάν του Εύρου. Αναδικάσαμε με το κίνημα από την μαχή του πασό κινήματο αλλαγή Εύρου το Μάιο του 26 τέτοια εφαρμογή που αναπληρώνει στο τμήμα τη ζώνη Σέντερ που αφάσισε από μερικέ τρίτε χωρών η ψηφιακή καταγραφή εισόδου και εξόδου των ταξιδιωτών. Καθώς και η συλλογή βιομετρικών δεδομένων κατά την πρώτη διέλευση. Αυτά δημιουργούν τεράστια προβλήματα λειτουργίας με πολλή ώρες καθυστερήσεις, με ουρές χιλιόμετρων και έντονη ταλαιπωρία χιλιάδων ταξιδιωτών, λέει η ανακοίνωση του Πασό Κινήματος Αλλαγής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τύπου, λένε, αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και σε στοιχεία που καταγράφονται καθημερινά από τις υπηρεσίες, οι χρόνοι αναμονής ξεπερνούν τις 5 με 6 ώρες. Καμόνο. Μόνο αυτά τα στοιχεία έχετε και στο Πασό Κίνημα Αλλαγής και για 10 ώρα λένε και πολύ περισσότερες ώρες δυστυχώς, ειδικά στους κήπους. Το πρόβλημα λοιπόν κατέγραψε αρκετές εκρηκτικές διαστάσεις την περασμένη εβδομάδα που ήταν το Κουρμπάνι Μπαϊράμι των μουσουλμάνων αλλά και η τουριστική κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας ήταν ιδιαίτερα αυξημένη. Παρατηρήθηκαν τεράστιες ουρές, αγανάκτηση των επισκεπτών, καθυστερήσεις που ξεπέρασαν τις 8 ώρες. Α, ωραία. Και συνοδεύτηκαν από αρνητικές αναρτήσεις και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και όλα αυτά ενώ η θερινή περίοδος υψηλής τουριστικής κίνησης δεν έχει ακόμα ξεκινήσει. Η παραπάνω διαδικασία ελέγχου επιβαρύνεται από την ανεπάρκεια των υφιστάμενων κτηριακών και υποδομών, τις περιορισμένες γραμμές διέλευσης και τη σταθερή σοβαρή έλλειψη προσωπικού. Για μένα τώρα, αν θέλετε, αυτό αντίστροφα πάει. Η συγκεκριμένη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβαρύνει το ήδη υπάρχον αυτό καθεστώς. Δεν επιβαρύνεται αυτή η εφαρμογή από το καθεστώς. Το καθεστώς επιβαρύνεται από αυτή την εφαρμογή, διότι το καθεστώς είναι καθεστώς. Έτσι έχει καθιερωθεί. Αυτό συμβαίνει, το ξέρουμε καλά. Υπάρχει ανεπάρκεια των υφιστάμενων κτηριακών και ψηφιακών υποδομών, υπάρχουν περιορισμένες γραμμές διέλευσης, υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού. Αυτά πρέπει να καταγγελθούν πρώτα απ' όλα και όχι η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταγραφή και την είσοδο και την έξοδο των ταξιδιωτών τρίτων χωρών. Αυτό έρχεται να επιβαρύνει το ήδη υπάρχον πραγματικό πρόβλημα. Και σε αυτό θα πρέπει κυρίως να εστιάσουμε. Θαρώ πως αντίστροφα έπρεπε να αναφερθεί αυτό στην ανακοίνωση του Πασό Κινήματος Αλλαγής και να αναδειχθεί κυρίως αυτό το ζήτημα. Και έπειτα, σε δεύτερο πλάνο, είναι αυτή η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι το πρόβλημα υπήρχε, ήρθε και επιβαρύνθηκε με αυτή την εφαρμογή στην ουσία. Για να καταλήξουμε λοιπόν με την ανακοίνωση του Πασό Κινήματος Αλλαγής. Το ζήτημα, λένε, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς ο συνοριακός σταθμός των κήπων αποτελεί τη βασική πύλη εισόδου από την Ασία προς την Ευρώπη. Η εικόνα της πολύωρης ταλαιπωρίας οδηγεί πολλούς ταξιδιώτες να επανασχεδιάζουν τις επιλογές διέλευσης. Δίχως άμεσες παρεμβάσεις, κατά τους θερινούς μήνες, η κατάσταση κινδυνεύει να καταστεί ανεξέλεγκτη, με σοβαρές επιπτώσεις στην εικόνα της χώρας και στον τουρισμό του νομού Εύρου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα παρακολουθεί δίχως να παρεμβαίνει. Αρκετά, λέει το Πασό Κίνημα Αλλαγής με αυστηρό τόνο. Ο Εύρος δεν είναι το φόντο για τις επικοινωνιακές φιέστες των υπουργών και του πρωθυπουργού. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως επαρχία δεύτερης κατηγορίας. Και τρίτης θα σας έλεγα και τέταρτης. Το αρμόδιο Υπουργείο, λοιπόν, καταλήγοντας η ανακοίνωση Πασό Κινήματος Αλλαγής, πρέπει, λέει, να προχωρήσει σε άμεσες παρεμβάσεις για βελτίωση της κατάστασης και τη μείωση των χρόνων αναμονής. Ταυτόχρονα να επισπεύσει τις εργασίες που έχουν προγραμματιστεί

0: ώστε να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους προβλήματα ευθύς εξ αρχής. Επίσης, προτείνουμε, λένε, να εξεταστεί η δυνατότητα έκτακτης οικονομικής ή άλλης ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τεχνική υποστήριξη και την προσαρμογή των ελληνικών χερσαίων συνόρων στις απαιτήσεις του EES, του νέου συστήματος δηλαδή καταγραφής και διέλευσης των πολιτών τρίτων χωρών. Αν δεν μπορούν να υλοποιήσουν ούτε τα αυτονόητα, υπάρχει κι άλλη επιλογή, καταλήγει το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής του Νομού Εύρου, είναι η προσφυγή στις κάλπες, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες για πολιτική αλλαγή. Η υπομονή τελείωσε. Έτσι καταλήγει η ανακοίνωση. Ζητώντας εκλογές άμεσα. Αρκετά λέει. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, φτάσαμε στο διαφημιστικό διαλύμα των 11.30. Περνάμε γρήγορα σε αυτό και επιστρέφουμε με πολλά ακόμη να ακολουθούν μέχρι τη μία, φίλες και φίλοι. Μένουμε εδώ, είμαστε ακριβώς στο ίμιση της εκπομπής, 11.30 ώρα αυτή τη στιγμή. Διαφημίσεις και προχωράμε.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22. 982 ή στο www.eurocamp.gr.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
7: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
8: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
1: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
9: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στις ΚΡΑ 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία.

0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Οριστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
1: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευρωσκόπη.

Και στην παρέα μας αυτό το μήνα, φίλες και φίλοι, και το Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Το καλοκαίρι που τα παιδιά περιμένουν ξεκινά στους μικρούς μελετητές σε λίγες μέρες, 16 Ιουνίου. Ένα summer camp γεμάτο δημιουργία, παιχνίδι, μάθηση, νέες εμπειρίες. Μια διαφορετική θεματική κάθε εβδομάδα με μικρά τμήματα, με δημιουργικές δραστηριότητες και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά απολαμβάνουν ένα καλοκαίρι γεμάτο χαμόγελα, έκφραση και ουσιαστική απασχόληση. Στην Αναγεννήσεως 129 στη Νέα Ορεστιάδα, στην περιοχή του πρώτου δημοτικού σχολείου της Νέας Ορεστιάδας, πολύ κοντά στο σχολείο, 16 Ιουνίου πρωινά, τμήματα 8 με 1 για παιδιά 6 έως 12 ετών, με ειδικές τιμές καλωσορίσματος, ειδικές εκπτώσεις και ευέλικτη συμμετοχή, με θέσεις περιορισμένες όμως, γι' αυτό πρέπει να συμπληρώσετε φόρμα εκδήλωση ενδιαφέροντος ή να καλέσετε στο 2552-301494. 2552-301494 για τους γονείς, τους κηδεμόνες που ενδιαφέρεστε για τα παιδιά δημοτικού σχολείου, τα παιδιά σας, για μια δημιουργική καλοκαιρινή διέξοδο, με επίκεντρο τη μάθηση βεβαίως, αλλά και τη χαρά και τη διασκέδαση χωρίς άγχος και πίεση. Στο Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, μικροί μελετητές στη Νέα Ορεστιάδα. Συνεχίζουμε ειδησιογραφικά και πάμε στην δημόσια αντίδραση Χρήστου Καζαλτζή. Ο επικεφαλής της Δημοτικής Επαναφοράς, ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Καζαλτζής, τοποθετείται με ανακοίνωση που εξέδωσε και απέστειλε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης απέναντι στο Δήμαρχο Ορεστιάδας, τον κύριο Διαμαντή Παπαδόπουλο. Τοποθετείται στο ζήτημα του lifestyle, μια φράση που δημιούργησε ένα μεγάλο κύκλο συζητήσεων και αντιδράσεων στην περιοχή, από τον Δήμαρχο Ορεστιάδας, τον κύριο Παπαδόπουλο, έτσι όπως εξτομίστηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίου στην Αθήνα για το δημογραφικό. Να δούμε τι λέει ο κύριος Καζαλτζής σχετικά με το θέμα. Είναι μια αιχμηρή ανακοίνωση του επικεφαλής της παράταξης Δημοτική Επαναφορά για τις πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Ορεστιάδας. Είναι τουλάχιστον προκλητικό, λέει, να ακούμε ότι οι νέοι εγκαταλείπουν την Ορεστιάδα και τον Εύρο λόγω lifestyle. Μια τέτοια τοποθέτηση δεν είναι απλώς ατυχής. Είναι βαθιά υποτιμητική για μια ολόκληρη κοινωνία που παλεύει καθημερινά απέναντι στην εγκατάλειψη, στην οικονομία, στην οικονομική ασφυξία και τη διαρκή υποβάθμιση της περιοχής. Οι νέοι δεν φεύγουν επειδή παρασύρονται από κάποιον σύγχρονο τρόπο ζωής. Φεύγουν γιατί εδώ δεν βρίσκουν δουλειές με αξιοπρεπείς αποδοχές, γιατί οι ευκαιρίες είναι ελάχιστες, η ανασφάλεια μόνιμη, η προοπτική σχεδόν ανύπαρκτη. Φεύγουν γιατί βλέπουν μια περιοχή που χρόνο με το χρόνο αποδυναμώνεται παραγωγικά, δημογραφικά και κοινωνικά. Ο Εύρος χάνει επιχειρήσεις, επενδύσεις και ανθρώπινο δυναμικό. Ο πρωτογενής τομέας καταραίει, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πιέζονται ασφυκτικά, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παλεύουν καθημερινά για επιβίωση. Τα χωριά ερημώνουν, τα σχολεία κλείνουν, οι δημόσιες υπηρεσίες αποψηλώνονται και η νέα γενιά μεγαλώνει με τη βεβαιότητα ότι για να προχωρήσει στη ζωή της πρέπει να φύγει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, όχι το lifestyle. Και είναι ακόμα πιο ανησυχητικό ότι απέναντι σε αυτή την κατάσταση επιλέγεται η εύκολη δικαιολογία αντί της αυτοκριτικής και της διεκδίκησης. Αντί να ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση για την ανεργία, την πληθυσμιακή συρρήκνωση, την αναπτυξιακή στασιμότητα, την απομόνωση της περιοχής, ακούμε γενικόλογες και επικοινωνιακές ατάκες που μεταθέτουν την ευθύνη στους ίδιους τους νέους. Πού είναι το ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξη για τον Εύρο? Πού είναι οι πολιτικές για να παραμείνουν οι νέοι στον τόπο τους? Πού είναι τα ουσιαστικά κίνητρα για εργασία, επιχειρηματικότητα και οικογενειακή ζωή? Πού είναι οι παρεμβάσεις για σύγχρονες υποδομές, για ασφαλείς δρόμους, για ισχυρή δημόσια υγεία, για αναβαθμισμένη παιδεία και πραγματική στήριξη της ακριτικής περιοχής? Η Ορεστιάδα και ο Εύρος δεν έχουν ανάγκη από επικοινωνιακές διαπιστώσεις. Έχουν ανάγκη από σχέδιο, διεκδίκηση και πολιτικές με αποτέλεσμα. Γιατί όταν ένας τόπος αδειάζει από τους νέους του, δεν ευθύνεται ο τρόπος ζωής τους. Ευθύνονται όσοι χρόνια τώρα αδυνατούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να μείνουν, να εργαστούν και να ονειρευτούν στον τόπο τους. Οι νέοι του Εύρου δεν ζητούν προνόμια ούτε πολυτέλειες, ζητούν τα αυτονόητα. Δουλειά, αξιοπρέπεια, ασφάλεια και προοπτική. Και όσο η Δημοτική Αρχή του Δήμου Ορεστιάδας αλλά και η πολιτική ηγεσία της χώρας με εύκολες δικαιολογίες όπως αυτή που επικαλέστηκε ο Δήμαρχος ο κ. Παπαδόπουλος αρνείται να αντιμετωπίσει τη ρίζα του προβλήματος, η περιοχή θα συνεχίσει να χάνει το πιο πολύτιμο κομμάτι της, δηλαδή τους ανθρώπους της. Αυτό υπογράφει ο Χρήστος Καζαλτζής, ο επικεφαλής της Δημοτικής Επαναφοράς, ως δημόσια τοποθέτηση, απάντηση στον Δήμαρχο Ορεστιάδας περί lifestyle.

Τώρα, επειδή πολλής λόγος γίνεται για αυτές τις περίφημες δηλώσεις του Δημάρχου Ορεστιάδας του κ. Παπαδόπουλου περί lifestyle, νομίζω ότι καλό θα ήταν να τις ακούσουμε όπως ακριβώς υπόθηκαν, για να έχουμε καλύτερη γνώση και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας.

0: Λοιπόν, είναι ένα λεπτό μόλις το ηχητικό που θα προσπαθήσω να ακούσουμε. Ελπίζω τεχνικά να βοηθήσει το σύστημα όλο ώστε να ακουστεί. Για να δούμε.
1: Μόνο ένα μέτρο ή μια κίνηση, ποια θα ήταν τα επόμενα 2 χρόνια.
2: Δεν είναι μόνο οικονομικά τα κίνητρα, τα προβλήματα ή τα θέματα, είναι και θέματα lifestyle. Λοιπόν, θεωρώντας ότι έχουν γίνει βήματα πολλά, εγώ θα επέμενα στο ότι θα πρέπει να γίνει μια καμπάνια όχι μόνο για 2 χρόνια, για τα πολλά επόμενα χρόνια, μια καμπάνια στο να ξανακάνουμε μόδα και τη δημιουργία πολυμελών οικογενειών που την έχουμε ξεχάσει εντελώς, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλη την Ευρώπη, κυρίως όμως στην Ελλάδα, και την αποκέντρωση. Αυτή η προδιάθεση που είπε ο κύριος καθηγητής για φυγή από τα αστικά κέντρα θα πρέπει να προωθηθεί από μια καμπάνια
1: δοκιμαστική.
3: Το είπε ο κύριος Παπαδόπουλος πριν και είναι δυστυχώς η αλήθεια που δεν λέγεται. Το να κάνεις παιδιά ήταν αξιακό ζήτημα, βαθιά ριζωμένο μέσα στην, καταρχήν στο μυαλό των γυναικών.
0: Καλά, αυτό ήταν τελικά ένα μονταρισμένο απόσπασμα από αυτό το συνέδριο, όπως μεταδόθηκε από τα social media μέλων της Δημοτικής Αρχής, έτσι όπως το ακούσαμε. Η τελευταία κυρία που ακούσαμε ήταν η Μαριάννα Πυριώτη, η δημοσιογράφος που υπερασπίστηκε το Δήμαρχο Ρεστιάδας όσον αφορά στο ζήτημα της υπογεννητικότητας όμως, στο να κάνουν οικογένειες παιδιά, όχι στο lifestyle, όχι στον τρόπο ζωής που προσφέρει ή δεν προσφέρει η Δημοτική Αρχή, η Πολιτεία, η Κυβέρνηση, το κράτος στο Βόρειο Εύρο, προκειμένου να μην φύγουν οι νέοι από εδώ. Αλλά έτσι τα είπε ο Δήμαρχος τελικά, έτσι ακούστηκαν. Αυτό προβλήθηκε και από τα κοινωνικά δίκτυα από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής προς ενημέρωση των πολιτών και το περίφημο lifestyle που ακούστηκε.

0: Αυτή την καλοκαιρινή μέρα η Νέα Αριστερά διαλύεται, φίλες και φίλοι, και όσοι παρακολουθείτε και τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι τα πρώτα θέματα των ειδήσεων αυτό τώρα, ότι διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με μαζική αποχώρηση 7 βουλευτών και 143 στελεχών συνολικά που υπογράφουν επιστολή ανεξαρτητοποίησης. Ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ο Χωσέιν Ζεϊμπέκ, η Μερόπη Τζούφη, η Θεανό Φωτίου. Διέλυσαν την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με τις παραιτήσεις τους. Το ξέραμε βέβαια, τις τελευταίες μέρες ακουγότανε ότι θα γίνει. Σήμερα όμως επισήμως, καθώς οι τόνοι έχουν ανέβει κατακόρυφα στη Νέα Αριστερά, δημοσιοποιήθηκε η επιστολή αποχώρησης βουλευτών και στελεχών. Οι οποίοι λένε: αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Δημιουργήσαμε τη Νέα Αριστερά για να κρατήσουμε ζωντανή μια άλλη δυνατότητα για την αριστερά, την κοινωνία και τη χώρα. Για να αντιπαρατεθούμε στον εκφυλισμό, στην απαξίωση της πολιτικής, στη λογική του μέσου όρου. Δώσαμε αυτή τη μάχη με επιμονή και πολιτική εντυμότητα. Η Νέα Αριστερά δεν ήταν ένα κόμμα σιωπής ή ίσων αποστάσεων, ήταν η πολιτική δύναμη που μέσα σε ένα όλο και πιο συντηρητικό και αυταρχικό πολιτικό περιβάλλον είχε εχμηρό και τεκμηριωμένο κοινοβουλευτικό λόγο και ζωντανή κινηματική δράση. Δεν κάναμε πίσω σε ζητήματα αρχών, επεξεργαστήκαμε και υποστηρίξαμε ριζοσπαστικές θέσεις και οι προτάσεις για κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά την κοινωνία και τη δημοκρατία στη χώρα μας. Ξέρουμε όμως ότι δεν αρκεί μόνο να έχεις σωστές θέσεις ή να δίνεις τίμιες μάχες. Το κρίσιμο είναι αν αυτές αποκτούν κοινωνική γείωση, δυναμική και κοινωνικό αντίκτυπο. Αν μπορούν να οργανώσουν πλειοψηφικά ρεύματα και να συμβάλλουν στο σήμερα, στην αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κόσμος της εργασίας και η κοινωνική πλειοψηφία. Ως Νέα Αριστερά, λένε, θέσαμε στο δημόσιο πεδίο την ανάγκη του λαϊκού μετόπου, τη συσπήρωση απέναντι στη δεξιά και στην ακροδεξιά, την ανάγκη της προγραμματικής σύγκρουσης με το καθεστώς Μητσοτάκη. Επιμείναμε σε πραγματικές συγκρούσεις. Σήμερα βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτήν την ανάγκη. Σεβόμαστε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που βρεθήκαμε μαζί, διαφωνούμε όμως στο κρίσιμο στρατηγικό ζήτημα. Σήμερα οι διαφορετικές μας εκτιμήσεις μας οδηγούν σε διαφορετικές διαδρομές. Δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής αριστεράς σε καιρούς βαθιάς κρίσης, τη στιγμή που μέσα στην κοινωνία δυναμώνει η απέτηση για συσπήρωση δυνάμεων και για μια πραγματική πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά της διαφθοράς, του αυταρχισμού, της ταξικής μεροληψίας. Είναι αρκετά μακροσκελής η ανακοίνωση, δεν θα την αναγνώσω όλη, θα φτάσουμε μέχρι εδώ για να δούμε μετά και μια λίστα με ονόματα 150 ατόμων που αποχωρούν από τη Νέα Αριστερά, μεταξύ των οποίων και οι βουλευτές, όπως είπαμε, προαναφέραμε τους βουλευτές οι οποίοι αποτελούσαν την κοινοβουλευτική ομάδα η οποία πλέον διαλύθηκε. Και μέσα σε όλα αυτά, μετά από λίγο, έχουμε και την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από βουλευτής, από τη βουλευτική της ιδιότητα. Οι υπόλοιποι 6 της Νέας Αριστεράς ανεξαρτητοποιήθηκαν. Η Έφη Αχτσιόγλου όμως δήλωσε και την παραίτησή της, παραδίδει την έδρα της. Αυτό σημαίνει θα προσχωρήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα εδώ είναι ξεκάθαρο πια, γιατί και ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι όσοι θέλουν να προσχωρήσουν να ενταχθούν στο κόμμα του θα πρέπει να παραδώσουν έδρες, να παραιτηθούν από βουλευτές. Να, η κυρία Αχτσιόγλου το κάνει. Να περιμένουμε την επόμενη κίνησή της. Έχουμε δήλωση βεβαίως της ίδιας για την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα. Λέει πως η κοινωνική κατάσταση, με συγχωρείτε, στη χώρα μετά από σχεδόν 7 χρόνια διακυβέρνησης της δεξιάς είναι κυριολεκτικά εκρηκτική. Το δυσβάσταχτο κόστος ζωής, οι απορριθμισμένες εργασιακές σχέσεις. Δεν θα το διαβάσουμε όλο αυτό. Έχει μια γενική τοποθέτηση στην αρχή η κυρία Αχτσιόγλου και θα πάω στην κατάληξη που λέει: παρετούμε από βουλεύτρια. Δεν παρετούμε όμως από την ενεργό πολιτική. Παραμένω παρούσα με όλες μου τις δυνάμεις, μαζί και δίπλα σε κάθε πολίτη, στο συλλογικό αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη. Και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, ώστε η παρουσία μου στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες που έρχονται να ενισχύσει τη φωνή όσων μέχρι σήμερα είναι αόρατη για την πολιτική εξουσία και να εμπνεύσει την προσπάθεια για πολιτική αλλαγή. Σας ευχαριστώ όλες και όλους. Καταλήγει. Και περιμένουμε την επόμενη δήλωσή της που θα λέει: προσχωρώ στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ελλάς. Νωρίτερα να θυμίσουμε: Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσέιν Ζεϊμπέκ από την Ξάνθη, Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτίου. Με επιστολή τους συνυπέγραψαν μαζί με στελέχη άλλα, 150 περίπου, και ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους, διαλύοντας την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, απευθυνόμενη προς τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Αυτές είναι οι πολιτικές εξελίξεις που φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας. Επικαλούμενος το νέο στην πολιτική σκηνή της χώρας, ο πρώην Πρωθυπουργός. 3,5 λεπτάκια πριν τις 12, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα οδηγηθούμε αμέσως μετά στην σταθερή μας στήλη. Κάθε Τρίτη στις 12 τι έχουμε? Το Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου εδώ στο στούντιο. Και σήμερα εκπρόσωπος του Συλλόγου, μια κυρία, η Αναστασία Γκαλιμπούδη, θα είναι κοντά μας, η λογίστρια, για να μας διαφωτίσει σχετικά με τρέχοντα θέματα που μας αφορούν όλους. Επιστρέφουμε μαζί της μετά τις διαφημίσεις σε λίγα λεπτά.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
2: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
1: τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 12.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm.
8: το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Οριστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
9: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού, 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest, μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα, στον Βάλτο Οριστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου, 12 με 16 Ιουνίου.
10: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. You ready, JT?

0: Είμαστε live, εντάξει, ζωντανά. Ξεκινήσαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, περάσαμε το μεσημέρι πια, στο τελευταίο μέρος, στην τελευταία ώρα της εκπομπής, φίλες και φίλοι, δύο λεπτά μετά τις 12. Καλησπέρα, λέμε τέτοια ώρα συνήθως. Καλησπερίζουμε λοιπόν και όπως κάθε Τρίτη τέτοια ώρα, τον Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου και συγκεκριμένα την εκπρόσωπο του Συλλόγου που είναι σήμερα κοντά μας, την κυρία Αναστασία Γκαλιμπούδη.
1: Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε.
0: Και πάλι εδώ και λοιπόν, πάλι. Για να μας διαφωτίσετε όπως κάθε Τρίτη τέτοια ώρα άλλωστε, για να δούμε τι εκκρεμότητες έχουμε, τι υποχρεώσεις έχουμε αυτό το διάστημα και τι δικαιώματα έχουμε ως πολίτες. Να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα. Χθες είχαμε αργία του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι. Αυτή τη φορά έχουμε πολλά ενδιαφέροντα θεματάκια. Να πούμε πρώτα έτσι για την αργία του Αγίου Πνεύματος που ήταν χθες.
0: Και το πιο πρόσφατο, το χθεσινό.
1: Ναι. Λέμε ότι δεν είναι ξεκάθαρα αργία, γιατί κάποιες επιχειρήσεις δουλεύουν κανονικά. Mm-hmm. Οπότε αναλόγως πώς θα.
0: Δεν είναι επίσημη αργία, έτσι. Είναι θυμοτυπική,
1: ναι,
0: μάλλον.
1: Είναι
0: κατέθυμον.
1: Ναι.
0: Μόνο για τους δημόσιους υπαλλήλους όμως είναι. Για αυτούς δεν είναι επίσημη αργία.
1: Από όσο ξέρω, ναι.
0: Σχολεία,
1: εμείς πάντα έτσι κάθε χρόνο αυτά τα βλέπουμε λίγο έτσι. Έχουμε ένα αρχείο να βλέπουμε λίγο, ναι, ποιες είναι οι επίσημες αργίες, να ξέρουμε. Γιατί mm-hmm. καμιά φορά μας ρωτάνε κιόλας. Κυρίως αυτοί που έχουν μισθοδοσία.
0: Βέβαια.
1: Για να ξέρουμε πώς θα τα δηλώσουμε κτλ. Ναι. Έχουν το καθένα τη δική του διαχείριση. Ανάλογα με την επιχείρηση, πώς θα δουλέψουν και τι θα κάνουν.
0: Πάντως είναι ξεκάθαρο, είναι δεδομένο. Δεν ήταν επίσημη αργία. Δεν είναι επίσημη και από τον Εμπορικό Σύλλογο, η ανακοίνωση που εκδόθηκε μάλιστα από τον Δήμο Ορεστιάδα στον Εμπορικό Σύλλογο, ενώ μας έλεγε ότι κατέθυμον, αλλά και η Αλεξανδρούπολη θα τηρήσουν την αργία. Συνεπώς για τα μισθοδοσίες κλπ. Πρέπει να απευθυνθείτε στους λογιστές σας, αγαπητοί επαγγελματίες, να δείτε τι απαιτήσεις υπάρχουν, τι δικαιώματα έχουν οι υπάλληλοι κτλ. Ωραία.
1: Ναι.
0: Αυτά με τα χθεσινά. Τώρα, τι καινούργια έχουμε αυτήν την εβδομάδα, πρέπει να προσέξουμε.
1: Τώρα βγαίνουν διάφορες ανακοινώσεις για τους κωδικούς δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
0: Οι γνωστοί CAD.
1: Ναι, αυτά έχουν αλλάξει τώρα που την εφορία κάποια αυτόματα έχουν γίνει διάφορες αντιστοιχίσεις. Είχαμε λίγο διάφορα θεματάκια, έπρεπε να τα ξαναδούμε λίγο, να τα τακτοποιήσουμε. Mm-hmm. Ευτυχώς πήρανε τώρα παράταση μέχρι 30 Οκτωβρίου. Γιατί ήταν
0: αρκετά μεγάλη παράταση.
1: Ναι, γιατί
0: μας έρχονται μηνύματα στα email πάντως σε διάφορες επιχειρήσεις, στους επαγγελματίες, ότι έχει δοθεί παράταση. Δεν ξέρω αν τα ανοίγουν. Είναι email που έρχονται και λένε ότι πρέπει να δούμε μέσα στην αλληλογραφία της ΑΔΕ. Να μπούμε εκεί και να δούμε το νέο μήνυμα,
1: τώρα
0: το αυτοματοποιημένο.
1: Ενημερώνουμε τα στοιχεία επικοινωνίας, τα βλέπουν και οι φορολογούμενοι. Μπορούν και αυτοί να μας ενημερώνουν, δηλαδή σε περίπτωση που εμείς προσπεράσουμε κάτι, γιατί είναι λίγο βροχή τα email.
0: Καλά, εσείς και αν λαμβάνετε πάρα πολλά στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς σας.
1: Για τόσους επιχειρηματίες, κάτι να μας ξεφεύγει. Ναι. Αλλά εντάξει, τώρα έχουμε το χρόνο μας, γιατί έχουμε και τις δηλώσεις. Λίγο τρέχουν αυτές. Και
0: τελειώνουν όλα αυτά τον Ιούλιο και μετά μπορείτε να ασχοληθείτε με τους κάδους.
1: Ναι, αν και
0: παράταση.
1: Κάποια τα είδαμε λίγο πολύ, αλλά ήταν κάποια τα οποία πάθουν σε λίγο σοκ.
0: Τι πρέπει να προσέξουμε σε αυτό?
1: Σε αυτό τίποτα, απλώς εμείς πάλι θα τα κάνουμε. Δηλαδή θα πρέπει να τα δούμε λίγο αν φαίνονται σωστά. Εγώ κάποιους ενημέρωσα κιόλας, άμα θέλουν να τα δούνε, ας πούμε, μήπως θέλουν κάτι να κρατήσουν, κάτι να διαγράψουμε. Αυτό, γιατί οι εκπρόθεσμες δηλώσεις μετά είναι στα 100 ευρώ το πρόστιμο, οπότε πρέπει να
0: συμφέρει.
1: Το προσέξουμε. Ναι.
0: Δηλαδή κάποια επιχείρηση μπορεί να έχει 7, 8, 2, 3 αρκετούς CAD.
1: Ναι.
0: Αρκετούς κωδικούς δραστηριότητας.
1: Κάποιοι ενώ είχαν, ας πούμε, δύο δραστηριότητες, την Κύρια και τη Δευτερεύουσα, να μπω μέσα και να έχουν φανεί 12 δραστηριότητες, 15.
0: Οπότε θέλει διόρθωση αυτό.
1: Δείτε το παρακαλώ και τι θέλετε να το αλλάξουμε ή τι είναι σωστό και αυτά.
0: Πολύ σημαντικό να το προσέξουν οι επιχειρήσεις, οι
1: επαγγελματίες
0: και να σας ενημερώσουν σχετικά όσο μπορείτε και εσείς. Βέβαια, τα βλέπετε τα mail, αλλά είπαμε είναι καταιγισμός αυτός που έρχεται σε εσάς. Αυτά με τους νέους CAD, λοιπόν, δόθηκε η παράταση μέχρι τον Οκτώβριο, είναι καλό, θετικό.
1: Ναι,
0: θετικό. Όλα θετικά θα είναι αυτά που θα πούμε σήμερα, έχουμε και τίποτα αρνητικό.
1: Εντάξει, είναι επίκαιρα θέματα, απλώς τώρα.
0: Εντάξει, κάποια είναι και ουδέτερα. Ούτε θετικά
1: κάποια...
0: ούτε αρνητικά.
1: Ναι.
0: Για να δούμε το επόμενο.
1: Λίγο.
0: Ναι, όλα καλά. Συνεχίζουμε.
1: Το άλλο είναι η καθάριση του ΕΦΚΑ που έγινε μέσα στο Μάιο. Είναι για τους ασφαλισμένους οι οποίοι συνήθως έχουν και παράλληλη μισθωτή απασχόληση, δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες που εργάζονται συγχρόνως με μισθοδοσία και τα λοιπά, είναι μισθωτή. Τώρα αυτό έγινε καθάριση μέσα στο Μάιο, άλλες φορές γινόταν Ιούλιο, αυτή τη φορά αρκετά νωρίς θα έλεγα. Παρόλα αυτά προέκυψαν κάποιες διαφορές όσον αφορά τον Νοέμβριο και το Δεκέμβριο, mm-hmm. Γιατί είχαμε κάτι θέματα με τη Σαπιδέλτα όσον αφορά την υποβολή και τα λοιπά, είχαμε πάρει παρατάσεις και τα λοιπά. Ναι. Οπότε τώρα είπαν ότι εντός Ιουνίου θα ξαναγίνει πάλι η εκαθάριση και μπορούν να ξεκινήσουν τότε τις πληρωμές. Περιμένουμε ακόμα κι εμείς ενημέρωση.
0: Ωραία.
1: Σχετικά με αυτό. Εντάξει, τώρα δηλαδή όσοι ανησυχούν αν δεν ενημερώθηκαν, να περιμένουν τώρα μέσα Ιουνίου πάλι θα έχουμε νέα.
0: Μάλιστα. Για τον ΕΦΚΑ.
1: Για τον ΕΦΚΑ, ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, για την ασφάλιση.
0: Για την ασφάλιση, ναι.
1: Λοιπόν, μετά είπαμε τώρα, ναι, έχει προκύψει ένα καινούργιο θέμα τώρα για το ΦΠΑ, ας πούμε, mm-hmm. Ότι μπορούμε να το εκπέσουμε πλέον στα έξοδα μιας επιχείρησης, στο νερό και στον καφέ, στα ροφήματα δηλαδή που...
0: Ενδιαφέρον αυτό, ναι, ακούγεται. Για να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω τι σημαίνει.
1: Ναι. Ναι, μας εκδίδουν τιμολόγια τα οποία μπορεί και να μαλώσουμε λίγο με τους πελάτες. Α. Πιο πολύ όμως για να τους προστατέψουμε. Δεν μπορούμε δηλαδή όλα να τα περάσουμε, να τα καταχωρήσουμε.
0: Ως έξοδα, ως δαπάνες.
1: Στα βιβλία ως δαπάνες. Ναι. Θα πρέπει να τα αναμορφώσουμε, δηλαδή να μην υπολογιστούν, mm-hmm. να μπουν πληροφοριακά. Γιατί... αυτό μετά σε κάποιον έλεγχο εμείς θα έχουμε εκτεθεί.
0: Ναι.
1: Και ο πελάτης και εμείς φέρουμε ευθύνη σε αυτό.
0: Που υπογράφεται βεβαίως την δήλωση. Ασφαλώς. Ναι. Άρα τι γίνεται τώρα με το νερό και τον καφέ?
1: Πλέον μπορούμε να το περάσουμε στην περιοδική του ΦΠΑ να το δηλώσουμε. Εκπίπτει όπως λέμε το ΦΠΑ, οπότε υπολογίζεται και αυτό. Και δεν.
0: Ναι, γιατί είναι αναγκαίο, απαραίτητο στην καθημερινότητά μας. Δεν κατάλαβα. Είναι ένα έξοδο πάγιο πια. Να πίνεις καφέ, να έχεις και το νερό σου και να το πληρώνεις.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Να μην εκπίπτει.
1: Για τους εργαζόμενους.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Μάλιστα. Αυτό. Ωραία. Αυτή είναι μια νέα συνθήκη τώρα που μπήκε για εσάς τους λογιστές, αλλά να το ξέρουν και οι πελάτες σας.
1: Ναι,
0: είναι
1: ότι
0: καλό.
1: Μπορούμε να τα υπολογίζουμε στα έξοδα.
0: Χωρίς να μαλώνετε όταν σας τα φέρουν στα τιμολόγια αυτά. Ωραία.
1: Ναι. Μετά το άλλο θέμα μας είναι για τα αναδρομικά του 2024.
0: Του 2024.
1: Ναι, γιατί είχαν ανοίξει τα αναδρομικά γενικότερα μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις από ένα σημείο και μετά μπορούσαμε να τα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Για τα παλιότερα έτη, δηλαδή ποια χρονιά είχαν πάρει αναδρομικά για τους μισθούς και για τις συντάξεις.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα πλέον έχει ανοίξει και το 2024, γιατί είχαμε θέμα, δεν μπορούσαμε να τα προχωρήσουμε. Έχει ανοίξει και αυτό, δεν μπορούμε να τις κάνουμε και αυτές τις συμπληρωματικές.
0: Μάλιστα.
1: Ο φόρος συνήθως πληρώνεται μέχρι 31 Ιανουαρίου της επόμενης χρονιάς, mm-hmm. και συνήθως είναι μέχρι τέλος Δεκεμβρίου η προθεσμία που έχουμε για να τις κάνουμε τις συμπληρωματικές.
0: Προλαβαίνετε.
1: Ναι, εμείς συνήθως τις κάνουμε μετά τις φορολογικές δηλώσεις.
0: Ναι,
1: εντάξει,
0: ναι, ναι.
1: Κάποιοι τις κάνουν τώρα αφού είναι ακόμα ανοιχτές, mm-hmm. γιατί δεν θέλουν να το σκέφτονται, ας πούμε, μέχρι τέλος του έτους. Τώρα κάποιοι, ας πούμε, αν βιάζονται ή κάτι τέτοιο, τα κάνουμε αυτό τον καιρό. Ναι.
0: Ωραία, για τα αναδρομικά mm-hmm. του 24 αυτά. Mm-hmm. Και κάτι ακόμα.
1: Ναι, αυτό είναι έτσι το πιο ενδιαφέρον νομίζω για
0: τα
1: τους
0: πολίτες.
1: Το αφήσαμε
0: στο τέλος για να
1: τα
0: δούμε.
1: Το αφήσαμε στο τέλος, ναι. Αυτό είναι για τις διορθώσεις των παραστατικών όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης.
0: Mm-hmm.
1: Οι πληρωμές γίνονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς, συνήθως ας πούμε να μέχρι άνοιξη κάποιες φορές και τα λοιπά. Φέτος είχαμε κάποια προβληματάκια, κάποιοι δεν πληρώθηκαν, μπήκαν οι προκαταβολές, αλλά τώρα είχε κλείσει ο ύφεστος, ας πούμε, η εφαρμογή όπου τα δήλωναν από τα πρατήρια.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα στην ουσία τα παραστατικά δηλώνονταν κατευθείαν στην ΑΔΕ από τα πρατήρια,
0: ναι,
1: από το πρόγραμμα που χρησιμοποιούσαν, ας πούμε, με κάποιο τρόπο, αλλά κάποιοι χρησιμοποιούν πάροχο. Είναι, ας πούμε, μια άλλη...
0: Ο ιδιώτης που μπαίνει διάμεσος.
1: Ναι, ναι. Ναι. Οπότε μετά δημιουργήθηκαν θέματα, δεν έγιναν οι πληρωμές και τώρα δίνεται η δυνατότητα στα πρατήρια να διορθώσουν τα παραστατικά τα οποία δεν έχουν ανεβεί σωστά ή είχε γίνει λάθος η διαβίβαση κτλ. Μέχρι 31 Αυγούστου και να γίνουν και οι πληρωμές όπως πρέπει.
0: Το έχουν μάθει τα πρατήρια αυτά ότι πρέπει να το κάνουν?
1: Εγώ επειδή το έμαθα τώρα μέσα στο τριήμερο, έχω μία πελάτησα.
0: Πολύ πρόσφατη πληροφορία δηλαδή αυτή.
1: Εγώ τώρα το έμαθα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα αν προέκυψε και πιο μπροστά, mm-hmm. δεν ξέρω. Θα την ενημερώσω την κυρία, ας πούμε, την πελάτησά μου. Από εκεί και πέρα είναι και πρόεδρος. Τυχαίνει είναι πρόεδρος, οπότε θα του ενημερώσει και αυτή και θα τα.
0: Κυρία Καλαϊτζή.
1: Η κυρία Καλαϊτζή.
0: Ωραία λοιπόν. Οπότε οι πρατηριούς αξιούχοι υγρών καυσίμων να σπεύσουν τώρα, να κάνουν τις διορθώσεις τους, να υποβάλουν τα παραστατικά που πρέπει μέσα από το ύφεστος. Τώρα ξανά άνοιξε αυτή η πλατφόρμα, είναι άλλη τώρα αυτή.
1: Από όσο ξέρω κι εγώ, γιατί δεν ασχολούμαστε με τον ύφεστο, αυτοί τα δήλωναν, ας πούμε, είχαν κάποια προθεσμία μετά την έκδοση να τα δηλώσουν. Ναι. Είπαν ότι θα είναι προαιρετικά ανοιχτός για κάποιο διάστημα, αλλά από όσο ξέρω που είχα μιλήσει και με την κυρία Καλαϊτζή, που αρχές του έτους έπρεπε να φεύγουν κατευθείαν από το μπάροχό της, ας πούμε.
0: Πάντως είναι σημαντικό ότι κάποιοι δικαιούχοι δεν είδαν να πιστώνουν τους λογαριασμούς τους στα επιδόματα πετρελαίου ή θέρμανσης.
1: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το πρόβλημα. Δεν με ενόχλησε και μου έκανε εντύπωση.
0: Ένα και δύο και πέντε και είκοσι και όσοι και να είναι, υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίοι είναι δικαιωματικά. Οι άνθρωποι τα δικαιούνται τα χρήματα αυτά, αλλά δεν τα πήρανε. Να τώρα υπάρχει δυνατότητα διορθωτικής μέχρι 20 Αυγούστου. Πότε είναι, είπαμε.
1: 31
0: Αυγούστου για τους πρατηριούχους να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για να ικανοποιηθούν και αυτά τα δίκαια αιτήματα των πολιτών.
1: Ναι, για να πληρωθούν. Ναι.
0: Ωραία, έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω πως έχουμε καλύψει αρκετά θεματάκια ήδη. Καλά προετοιμασμένοι πάντα οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου και η Αναστασία Καλυμπούδη. Ήταν καλά, ήταν καλά. Βατά τα θέματα στο κλίμα των πανελλαδικών εξετάσεων αυτές τις ημέρες. Με τις φορολογικές δηλώσεις, βατά συνεχίζει ομαλά η διαδικασία. Πώς πάμε με τις φορολογικές δηλώσεις,
1: εξελίσσεται. Με τις φορολογικές δηλώσεις. Αυτή τη στιγμή είναι έξω και χτυπάει το κινητό μου.
0: Κατάλαβα.
1: Κάποιος έχει αγχωθεί. Ναι. Δεν πειράζει. Άμα βλέπετε την εκπομπή, θα επικοινωνήσω εκ νέου σε λίγο.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Λοιπόν, ναι, είναι ότι. Πολύ αναστατωμένος ο κόσμος αυτόν τον καιρό. Έχει περάσει λίγο δύσκολα ο μήνας του Μαΐου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Προσπαθούμε να τους εξυπηρετήσουμε όλους.
0: Έχουμε 1,5 μήνα ακόμα.
1: Έχουμε 1,5 μήνα ακόμα.
0: Ωραία, θα τα προλάβετε όλα.
1: Μην αγχώνεστε. Θα τα προλάβουμε όλα, να είμαστε ήρεμοι όσο μπορούμε.
0: Ναι.
1: Ναι, να τους εξυπηρετήσουμε όλους, να μην έχουμε τέτοια θέματα. Ωραία. Όλα καλά προς το παρόν. Προχωράμε.
0: Μακάρι να πάνε και καλύτερα. Έχετε προκλήσει καθημερινές εσείς με το επάγγελμά σας στο συγκεκριμένο. Σας ευχαριστούμε που μοιράζετε μαζί μας τις γνώσεις σας κάθε εβδομάδα. Το ραντεβού μας την επόμενη Τρίτη στις 12. Με μια ή έναν ακόμα συνάδελφό σας από το Σύλλογο. Καλή συνέχεια στην εργασία σας, στο έργο σας.
1: Thank you.

Έτσι μουσικά κινούμαστε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς, φίλες και φίλοι, με τραγουδάκια του καλοκαιριού. Έτσι για τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού, τον Ιούνιο που μπήκε από χθες στη ζωή μας, 2 του μηνός σήμερα. Προχωράμε στην πρώτη εκπομπή του Ιουνίου με το ευρωσκόπιο μας μέχρι τη μία να συνεχίζεται. Σας έχουμε νεότερα και για το τρίτο δημοτικό σχολείο, διότι το ψάχναμε από το πρωί και αναρωτιόμασταν αν λειτουργεί, δεν λειτουργεί, ισχύει νέα αναστολή λειτουργίας. Ψάχναμε στο διάβγεια, δεν βρήκαμε κάποια απόφαση. Η αναστολή λειτουργίας λοιπόν, όπως μας ενημερώνουν αρμόδιος και από τη Δημοτική Αρχή, η αρμόδια αντιδήμαρχος παιδείας, βεβαίως και ίσχυε μέχρι την Παρασκευή. Ως γνωστόν, ανακοινώσεις δημάρχου βγαίνουν για αναστολές λειτουργίας, όχι για την επαναλειτουργία κάποιων σχολείων. Όταν λύγει η αναστολή, αυτομάτως ξαναλειτουργούν τα σχολεία. Συνεπώς, από χτες, παρότι Αγίου Πνεύματος και αρχεία, κανονικά το σχολείο ξαναμπήκε σε λειτουργία, το τρίτο δημοτικό σχολείο. Εφόσον μας ενημερώνουν, οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Επομένως, όλα καλά για το τρίτο δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας. Αποκαταστάθηκε η ζημιά στο ταβάνι στην οροφή του πρώτου ορόφου. Αυτό που την προηγούμενη εβδομάδα το πολύ συζητήσαμε με όλους τους συναρμόδιους φορείς εμπλεκόμενους στο ζήτημα και το αναδείξαμε από το σταθμό πολύ πλευρά από την πρώτη στιγμή. Για να δούμε και το αποτέλεσμα λοιπόν της εξέλιξης αυτής της υπόθεσης. Αποκαταστάθηκε η ζημιά μέσα στο Σαββατοκύριακο, εργασίες ολοκληρώθηκαν. Δεν συντρέχει άλλος λόγος ανησυχίας, τουλάχιστον από όσο μπορούν να προβλέψουν πλέον όσοι έχουν κάνει την αυτοψία τους εκεί, γιατί και αυτό δεν προβλεπόταν όπως μας έλεγαν. Δεν έδειχνε τίποτα ότι μπορεί να πέσει ξαφνικά η ορόφη στο κεφάλι τους, αλλά έγινε δυστυχώς. Τώρα για τη λειτουργία του, διότι και σήμερα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με το τρίτο δημοτικό σχολείο, αλλά δεν απαντάει κανείς στα τηλέφωνα, είναι ότι είναι σε εκδρομή σήμερα. Γι' αυτό. Οπότε για καλό λόγο, δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος ανησυχίας. Το σχολείο λειτουργεί κανονικά, το τρίτο δημοτικό σχολείο. Τώρα για το τρίτο νηπιαγωγείο, τα είπαμε από νωρίς το πρωί, παρακολουθώντας την σύσκεψη στο γραφείο δημάρχου με τους γονείς και τους κηδεμόνες των παιδιών του τρίτου νηπιαγωγείου, οι οποίοι μας είχαν καλέσει, όπως λέγαμε, σε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο. Δεν έγινε τελικά αυτή η παράσταση διαμαρτυρίας. Ο δήμαρχος τους υποδέχτηκε στο γραφείο του απευθείας. Ήταν μόλις 6 άτομα, αν μετράω καλά, αν θυμάμαι καλά. 6 εκπρόσωποι των γονέων και ένα παιδάκι, και ένα μαθητούδι νηπιάκι μαζί με τη μαμά του. Βρέθηκαν στο γραφείο δημάρχου μαζί με τους αρμόδιους αντιδημάρχους, τον κύριο Καδόγλου από την Τεχνική Υπηρεσία, την κυρία Μπραϊκούδη από τον τομέα της παιδείας, και σε κλίμα συνεννόησης, όπως μας λένε, καλό κλίμα, ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών στο τρίτο νηπιαγωγείο. Και έτσι με αυτή τη σχολική μονάδα προς το παρόν ολοκληρώνουμε την ενημέρωσή σας και ελπίζουμε να μην έχουμε να συζητάμε για τίποτα άλλο από άλλη σχολική μονάδα ως πρόβλημα, παρά μόνο για θετικά. Θετικές ειδήσεις να μας έρχονται πλέον από τις σχολικές μονάδες της περιοχής μας. Μακάρι. Κλείνει και η χρονιά άλλωστε σε 2 εβδομάδες, ολοκληρώνεται η φετινή σχολική χρονιά και από του χρόνου τα καλύτερα ευχόμαστε προς κάθε κατεύθυνση. Λοιπόν, αυτά με το θέμα μας, πάμε στα υπόλοιπα που παρακολουθούμε να συμβαίνουν. Είχαμε και την ανακοίνωση της Hellenic Train για την επανέναρξη των σιδηροδρομικών δρομολογίων στον Εύρο, στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο. Να θυμίσουμε ότι όλη την προηγούμενη εβδομάδα δεν λειτουργούσαν οι συγκοινωνίες οι σιδηροδρομικές. Γινόταν με λεωφορεία της Hellenic Train τα δρομολόγια. Συνεπώς σε κάποιους σταθμούς δεν μπαίνουν τα λεωφορεία, δεν υπάρχει πρόσβαση. Οπότε παραλυπόταν, προσπερνιόντουσαν οι σταθμοί αυτοί. Τώρα η Hellenic Train μας ενημέρωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο ότι από χτες Κυριακή επανήλθαν κανονικά όλα τα σιδηροδρόμια. Από προχτές Κυριακή, με συγχωρείτε, να εγώ μπερδεύομαι ακόμα με τη χθεσινή αργία του Αγίου Πνεύματος. Προχτές ήταν Κυριακή, επανήλθαν κανονικά όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη. Σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό, κατόπιν ολοκλήρωση τη εγκατάσταση του συστήματος γεωεντοπισμού στο τροχαίο υλικό. Άρα πλέον είμαστε και πιο σίγουροι ότι χτύπα ξύλο οτιδήποτε να συμβεί. Θα ελέγχουμε το τρένο, θα ξέρουμε που βρίσκεται, θα γεωεντοπίζεται αφού εγκαταστάθηκε το νέο σύστημα γεωεντοπισμού, το GPS δηλαδή στα τρένα. Και είναι ένας ακόμα λόγος να εμπιστευτούμε, μας λένε, το σιδηρόδρομο. Τώρα αν βολεύουν ή δεν βολεύουν τα ισχύοντα προγραμματισμένα δρομολόγια στον Εύρο, το έχουμε πολύ συζητήσει και αυτό, δεν βολεύουν, το ξέρουν οι αρμόδιοι, δεν κάνουν όμως και τίποτα να τα αλλάξουν αυτά, να βολέψουν τελικά. Επανήλθαν με τον αρχικό του σχεδιασμό τα δρομολόγια στον Εύρο, Αλεξανδρούπολη, Ορμένιο, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, όπως ονομάζεται η σιδηροδρομική γραμμή για τον νομό μας. Ένα ακόμη καλοκαιρινό τραγούδι μας οδηγεί στις διαφημίσεις των 12:30, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systigbal συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
3: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
7: Ο λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936 095 300.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Μπατούνα. Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
8: Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα παύλα άνοιας.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
9: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
10: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 190.

0: σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας 25520-225-25 και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Έτσι ξενιάζουμε καθημερινά στην Νέα Ορεστιάδα. Για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας έχουμε το Χαγιάτη να μας φροντίζει να μας περιποιείται ιδανικά κάθε μέρα. Εκτός Κυριακής και σήμερα Τρίτη 2 του Ιούνιου στο Χαγιάτη μας ετοίμασαν νόστιμο, λαχταριστό, υγιεινό, με αγάπη φτιαγμένο πάντα το μεσημεριανό σπιτικό φαγητό μας. Για να δούμε τι προτάσεις έχουμε σήμερα Τρίτη, αν και υποψιάζομαι κάποιες είναι σταθερές αξίες στο Χαγιάτη κάθε Τρίτη, όπως ο σαρμάς, ο μοναδικός, ο αυθεντικός, ο θρακιώτικος, ο χαγιατίστικος σαρμάς. Τζίερο σαρμάς είναι αυτός, δεν είναι τα σαρμαδάκια αυτά τα που λένε στην υπόλοιπη Ελλάδα, τα μπελόφυλλα με το ριζάκι, σαρμαδάκια. Εδώ ο σαρμάς αυτός ο μοναδικός στο Χαγιάτη είναι ο τζίερο σαρμάς, ο γνωστός με το ριζάκι και τα εντόστια, με πατατούλες φούρνου δίπλα. Μαγειρεμένος όπως δεν φαντάζεστε, απολαυστικός όπως δεν το έχετε ξαναπολαύσει τόσο. Σαρμάς μοναδικός από το Χαγιάτη και σήμερα. Κάθε Τρίτη και Σάββατο καθιερωμένος στο μενού. Και θαλασσινά θα έχουμε σήμερα τα ψαράκια μας όπως κάθε Τρίτη. Να τα δούμε πρώτα αυτά. Να πάμε στο σολομό στο φούρνο που έχουμε. Λαβράκι στο φούρνο επίσης. Τσιπούρα στη σχάρα και σαρδελίτσα τηγανητή ή γαβράκια τηγανητά αν προτιμάτε. Για το σημερινό μας τραπέζι, το μεσημεριανό μας γεύμα. Αλλά και πληγούρι παραδοσιακό, αρωματισμένο με δυόσμο. Αυτό πάει και με ένα ψαρικό δίπλα, γιατί όχι. Μπάμια λαδερές με φέτα και ψωμάκι φρεσκότατο να βουτάς στο λαδάκι, τέλειες μπάμιας από το Χαγιάτι. Φασολάκια λαδερά επίσης πάνε τέλεια με φετούλα αυτά και με γιαουρτάκι παραδοσιακό με την πετσούλα του. Πολύ ωραιότατα. Πολύ ωραιότατα δηλαδή, ναι. Χάνεις τα λόγια σου με το Χαγιάτι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σου τρέχουν τα σάλια μόνο που τα βλέπεις. Πού να τα γευτείς κιόλας. Φασολάδα παραδοσιακή από το Χαγιάτι και σήμερα. Χοιρινή τηγανιά με κόκκινη σάλτσα. Γιουβαρλάκια σου πίτσα αν θέλετε. Λαχανιά ευρύτικη με τρυφερό μοσχαράκι. Στο μενού επίσης πένες με κρέμα γάλακτος, φιλετάκια κοτόπουλου και πιπεριές. Κοτόπουλο αλλά κρέμ, το κοτόπουλο με όλες τις μορφές και σήμερα στο Χαγιάτι. Το θέλετε και με σάλτσα μουστάρδας και φρέσκο μανιταράκι, το έχουμε. Μπιφτέκι από κοτόπουλο δεν έχουμε, αλλά έχουμε δύο ειδών μπιφτέκια γεμιστά. Με τυρί, κρέμα, γκούντα και μοτσαρέλα η μία γέμιση, με φέτα και ντομάτα η άλλη. Ζουμερά φρεσκοψημένα μπιφτεκάκια, φρεσκοζυμωμένα όλα η μέρα εννοείται, δεν το συζητάμε, όλα φρεσκότατα, όλα σπιτικά. Μαγειρευτά φαγητά από το Χαγιάτι. Και πένες ο γκραντέν και παστίτσιο σπέσιαλ και κανελόνια μοναδικά. Και μουσακάς απίθανος και γεμιστά και βίδες με φιλετίνια κοτόπουλου. 2552-02-25-25 και ξενιάσαμε και σήμερα. Χαγιάτι θα φάμε, τι άλλο. Κωνσταντινουπόλεως 179 να θυμίσω και το χώρο του για την κουζίνα της πόλης. Επίσης με την ευκαιρία να θυμίσω, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα θέματα της ειδησιογραφίας, ότι ξεκινάει το Summer Camp, δηλαδή το καλοκαιρινό πρόγραμμα για τους μικρούς μελετητές στο νέο κέντρο μελέτης και απασχόλησης που ανοίγει στη Νέα Ορεστιάδα 16 Ιουνίου με το κλείσιμο των σχολείων την αμέσως επόμενη μέρα μέχρι 31 Ιουλίου. 7 εβδομάδες δημιουργίας, απασχόλησης, χαράς, ψυχαγωγίας και φιού, χωρίς άγχος, χωρίς πίεση μέσα από ήπια επανάληψη με βιωματικές δραστηριότητες και οργανωμένο πρόγραμμα βοηθούνται τα παιδιά μας να διατηρήσουν τις γνώσεις τους, να προσαρμοστούν πιο όμαλα στην επόμενη τάξη, να ενισχύσουν βεβαίως την αυτοπεποίθησή τους και να ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο πιο έτοιμα και πιο σίγουρα. Για ένα καλοκαίρι με ουσιαστικό όφελος και όμορφες εμπειρίες απασχολούνται τα παιδιά κάθε πρωί 8 με 3 πρωινό πρόγραμμα στο Summer Camp. Στους μικρούς μελετητές, στο Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, με ολιγομελή τμήματα, με περιορισμένες θέσεις. Φροντίστε γονείς τώρα στο 69-39-89-21-71. 69-39-89-21-71. Το Summer Camp από τους μικρούς μελετητές. Με υπεύθυνη του κέντρου την κυρία Μαρία Ζεμπέκη στην Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό σχολείο της Νέας Ορεστιάδας, ο χώρος του. Λοιπόν, με τη Νέα Αριστερά θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε τώρα από την κεντρική πολιτική σκηνή με τις ραγδαίες εξελίξεις που φέρνει η ίδρυση του κόμματος Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε, όπως νωρίτερα σας μεταφέραμε, την είδηση της αποχώρησης πολλών στελεχών της Νέας Αριστεράς. 150 περίπου συνυπογράφουν την επιστολή ανεξαρτοποιούνται και βουλευτές. Παρετείται από το βουλευτικό της αξίωμα, παρετήθηκε η Έφη Αχτσιόγλου. Είχαμε ραγδαίες εξελίξεις. Τώρα όμως η Νέα Αριστερά μας στέλνει ανακοίνωση, ενημέρωση. Πριν από λίγα λεπτά τη λαμβάνουμε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο ως μέσο στο Ράδιο Εύρος. Ότι η αποχώρηση στελεχών, λέει, και βουλευτών από τη Νέα Αριστερά.

και η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ήταν αναμενόμενα. Δεν μας ξαφνιάζει, λέει η Νέα Αριστερά, η υπάρχουσα, έτσι, αυτή που απέμεινε, αφού σχεδιαζόταν εδώ και καιρό. Αλλά μας λυπεί τόσο σε πολιτικό όσο και σε συντροφικό επίπεδο. Με την εξέλιξη αυτή, πάβει να υφίσταται μια κοινοβουλευτική ομάδα με σημαντική παρουσία και έργο στη Βουλή, γεγονός που αποδυναμώνει την αριστερή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η αποχώρησή του θα μπορούσε να είχε γίνει νωρίτερα, ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα παράλυσης. Άλλωστε, όσο καθυστερούσαν πρωτοβουλίες συγκρότησης άλλων κομμάτων, αναβαλώνταν οι αποφάσεις για αποχώρηση. Χωρίς υπεκφυγές, η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για ένα σχηματισμό που δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έκφραση του λαϊκού μετόπου, ούτε συνιστά έναν πόλο που μπορεί να συστεγάσει διαφορετικές δυνάμεις. Είναι ένα σχήμα προσωποπαγές, αρχικικό. Άκου τώρα, βάλουν εναντίον της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα από τη Νέα Αριστερά οι εναπομείναντες. Είναι ένα σχήμα, λέει, προσωποπαγές, αρχικικό, χωρίς εσωτερικές διαδικασίες, που προϋποθέτει τη διάλυση κομμάτων, αποκλείει τις συνεργασίες και θεωρεί πως δεν έχει όμορους χώρους. Συμβάλλει έτσι στην απαξίωση της πολιτικής και αντίκειται αντικειμενικά στο σύνθημα «Η πολιτική επιστρέφει» που προβάλαμε όταν ιδρύσαμε τη Νέα Αριστερά. Σε κάθε περίπτωση ευχόμαστε στους συντρόφους και στις συντρόφισσες που αποχωρούν καλή συνέχεια στην πορεία τους. Η Νέα Αριστερά συνεχίζει. Καταλήγει στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά. Ο στόχος της είναι, λέει, η επίτευξη των στόχων που ψηφίστηκαν στο πρόσφατο συνέδριό τους και από τους αποχωρήσαντες θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Α, είχαν ψηφιστεί και από τους αποχωρήσαντες αυτά τα είναι οι στόχοι. Θα συνεχίσουμε, λέει, να εργαζόμαστε για την ανασύνθεση της αριστεράς ώστε να αποτελέσει στα κινήματα, στους κοινωνικούς χώρους, στα σωματεία και στη Βουλή την ανταγωνιστική δύναμη απέναντι στην κυριαρχία της δεξιάς, την άνοδο της ακροδεξιάς και την πολιτική του μέσου όρου. Για την ανατροπή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, για την παραγωγή ενός προγράμματος που θα φέρει στο προσκήνιο τις ανάγκες της κοινωνίας, λέει η σημερινή Νέα Αριστερά, έτσι όπως έχει καταλήξει τελικά με την αποχώρηση των 150 μελών της και των 7-8 βουλευτών της και την αποσύνθεση πια και τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Πόσοι έχουν απομείνει άραγε τώρα και ποιοι, πρέπει να το δούμε λίγο αυτό. Και για πόσο θα παραμείνουν στη Νέα Αριστερά και αυτό να το δούμε, κατά πόσο η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει. Λοιπόν, αυτά με την κεντρική πολιτική σκηνή. Επιστρέφουμε στα δικά μας, στα του Εύρου μας. Ένα βραβείο καινοτομίας με όνομα Μιχάλης Χριστάκης βραβεύτηκε με αυτό ο Δήμος Αλεξανδρούπολης για τη δημιουργία και λειτουργία του Sensory Room στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης. Κατά τη διάρκεια της ειδικής εκδήλωσης που έγινε στο πλαίσιο της Attica Green Expo, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Νίκης Κεραμέως, το βραβείο παρέλαβε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, ο Γιάννης Ζαμπούκης. Να θυμίσουμε εδώ τώρα εκείνο το ειδικό δωμάτιο που είχε γίνει κατά τη διάρκεια των αγώνων πόλου στο Κολυμβητήριο Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης, που μπορούσαν άτομα με διάφορα προβλήματα, με διάφορες αναπηρίες, με ιδιαιτερότητες, με αυτισμό, με νευροαναπτυξιακές διαταραχές, με αυξημένη αισθητηριακή ευαισθησία, να βρίσκονται σε αυτό το δωμάτιο, στο ειδικά διασκευασμένο αυτόν χώρο, για να μπορούν να παρακολουθούν τις αγώνες χωρίς εξωτερικά ερεθίσματα που θα τους προκαλούσαν σύγχυση ή προβλήματα. Ήταν ένα ειδικά διαμορφωμένο sensory room, ένα δωμάτιο ασφαλείας. Λειτουργήσε ως ένας ασφαλής και υποστηρικτικός χώρος ηρεμίας και αποφόρτισης, έδωσε έτσι τη δυνατότητα σε παιδιά, σε νέους, σε οικογένειες να παρακολουθήσουν τη διεθνή αθλητική διοργάνωση αυτή σε ένα φιλικό και προσβάσιμο περιβάλλον. Γι' αυτό διακρίθηκε λοιπόν ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, έλαβε αυτό το βραβείο από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Ο χώρος είχε σχεδιαστεί ώστε να μειώνει τα έντονα αισθητηριακά ερεθίσματα όπως ο θόρυβος, τα φώτα, ο συνωστισμός και έτσι να ενισχύεται η συμπερίληψη, η συμμετοχικότητα και η ισότιμη πρόσβαση όλων στον αθλητισμό και στις δημόσιες εκδηλώσεις. Το Sensory Room περιλάμβανε και περιλαμβάνει, αφού θα συνεχίσει να υφίσταται εκεί στο χώρο, ήπιο και ρυθμιζόμενο φωτισμό, ακουστική απομόνωση και περιορισμό θορύβου, αισθητηριακά βοηθήματα και εξοπλισμό χαλάρωσης, άνετα καθίσματα και ασφαλές περιβάλλον, υποστηρικτικό υλικό για παιδιά και συνοδούς και παρουσία εκπαιδευμένων, εθελοντών και προσωπικού. Η λειτουργία του επέτρεψε σε άτομα που αντιμετωπίζουν αισθητηριακή υπερφόρτωση να απομακρύνονται προσωρινά από το έντονο περιβάλλον της διοργάνωσης και να επιστρέφουν όταν αισθάνονται έτοιμα. Η συγκεκριμένη δράση ανέδειξε τον Δήμο Αλεξανδρούπολης ως ένα σύγχρονο και κοινωνικά ευαίσθητο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης που επενδύει στην καινοτομία, στην ισότητα και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής πολιτών και επισκεπτών. Καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Στο radioevros.gr μπορείτε να δείτε και οπτικό φωτογραφικό υλικό από την στιγμή της βράβευσης. Βραβείο καινοτομίας Μιχάλης Χριστάκης. Αυτό είναι που απέσπασε. Παρέλαβε ο Δήμαρχος, ο κ. Ζαμπούκης. Και μία άλλη δράση τώρα που έρχεται αύριο Τετάρτη,
από το Σύλλογο Δρομέων Ορεστιάδας. Α, όχι, η δράση θα γίνει το Σάββατο 6 Ιουνίου, με αφορμή την αυριανή μέρα όμως. Αύριο είναι η πρώτη Τετάρτη του Ιουνίου και η πρώτη Τετάρτη κάθε Ιουνίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια ημέρα τρεξίματος, να το ξέρουμε και αυτό. Ενθαρρύνονται έτσι όλοι μας, ενθαρρυνόμαστε όλοι μας και ο καθένας ξεχωριστά να αθληθούμε, να απολαύσουμε τα ωφέλη που προσφέρει το τρέξιμο. Και ποιος εκφράζει αυτά τα ωφέλη στην περιοχή του Δήμου Ορεστιάδας, στον Βόρειο Εύρο? Ο Σύλλογος Δρομέων Ορεστιάδας, παρακαλώ. Αυτός οργανώνει λοιπόν γιορτή για τη φετινή Παγκόσμια ημέρα τρεξίματος. Είπαμε ότι είναι αύριο 3 Ιουνίου, όμως στο πλαίσιο αυτής έχει διάφορες δράσεις. Αρχικά αύριο διοργανώνεται ομαδική προπόνηση. Όχι, δεν διοργανώνεται αύριο. Πάλι το κάνω λάθος. Το Σάββατο θα διοργανωθεί. Με αφορμή την αυριανή ημέρα όμως, να το διατυπώσω σωστά. Διοργανώνεται ομαδική προπόνηση και συμβολικός καθαρισμός ενός τμήματος του περιφερειακού δρόμου της Νέας Ορεστιάδας. Συγκεκριμένα, η δράση θα ξεκινήσει με τον καθαρισμό των σκουπιδιών κατά μήκος του περιφερειακού δρόμου από το ύψος του κλειστού γυμναστηρίου Ορεστιάδας Μόρφο Δροσίδου μέχρι τους φωτεινούς σηματοδότες στη διασταύρωση απέναντι από την πυροσβεστική υπηρεσία. Θα ακολουθήσει χαλαρό τρέξιμο και δυναμικό βάδισμα κατά μήκος του περιφερειακού δρόμου και ο ρυθμός θα είναι χαλαρός και προσιτός για όλους και καλούνται λοιπόν τα μέλη και οι φίλοι του Συλλόγου Δρομέων Ορεστιάδας να λάβουν μέρος σε αυτή τη συμβολική δράση, τιμώντας την Παγκόσμια ημέρα τρεξίματος, με σημείο συνάντηση στον προαύριο χώρο του κλειστού γυμναστήριου Ορεστιάδας Μόρφο Δροσίδου τον Σάββατο 6 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Γιατί αγαπάμε το τρέξιμο, αλλά προστατεύουμε και το περιβάλλον, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δρομέων Ορεστιάδας με την υπογραφή του Προέδρου του Θοδωρή του Μανουσίδη και του Γραμματέα του Βασίλη του Πεντικίδη. Κάλεσμα το Σάββατο στις 6.30 το απόγευμα λοιπόν στο Μόρφο Δροσίδου για χαλαρό τρέξιμο και με ένα ρυθμό προσιτό για όλους, προκειμένου και να αθληθούμε και να καθαρίσουμε τον περιφερειακό δρόμο εκεί όπου πολλοί πολίτες, συμπολίτες μας αθλούνται καθημερινά, από το Μόρφο Δροσίδου μέχρι τα φανάρια της πυροσβεστικής υπηρεσίας στη Νέα Ορεστιάδα. Και στον αθλητικό χώρο θα παραμείνουμε με μια μεγάλη επιτυχία από τη Ρέα Δημοτήχου, η οποία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδος. Μιλάμε για το catchball, το πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα catchball ολοκληρώθηκε. Την πρώτη θέση σε αυτό το πρώτο πρωτάθλημα, στην πρώτη θέση του βάθρου, η Ρέα Δημοτήχου, η ομάδα Catchball, μια σημαντική αθλητική επιτυχία που πανηγυρίζει το Δημότυχο. Με αφορμή την επιτυχία, ο Δήμος Δημοτήχου εξέδωσε συγχαρητήρια ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει: συγχαρητήρια στη Ρέα Δημοτήχου για την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος Ελλάδος Catchball. Ο Δήμος Δημοτήχου συγχαίρει την ομάδα Ρέα Δημοτήχου για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο πρώτο πρωτάθλημα Ελλάδος Catchball. Η ομάδα του Δημοτήχου επικράτησε στον τελικό της Πυθίας Παγκαίου με 2-0 σετ στη διοργάνωση που έγινε στο ΔΑΚ Κομωτινής, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής, πετυχαίνοντας μια σημαντική διάκριση για το Σύλλογο και για την τοπική αθλητική δραστηριότητα. Ο Δήμος Δημοτήχου εκφράζει τα συγχαρητήρια στις αθλητρίες, στην προπονητική ομάδα και σε όλους όσοι συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή. Τέτοιες συμμετοχές και διακρίσεις αναδεικνύουν τη σημασία του ερασιτεχνικού αθλητισμού και τη συλλογική προσπάθεια στην τοπική κοινωνία, αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου Δημοτήχου. Μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδια διοργάνωση, στην κορυφαία τριάδα, βρέθηκε και ακόμη μια ομάδα του Εύρου από το Σουφλί, η Ήριδα Σουφλίου, κατέλαβε την τρίτη θέση στο catchball, στο πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Αυτές οι καλές ειδήσεις μας έρχονται από το χώρο του αθλητισμού, από το catchball πιο συγκεκριμένα. Και το καλοκαιράκι επίσης έρχεται, μάλλον είναι ήδη εδώ, έχουμε 2 του Ιούνιου, οπότε τα καλοκαίρια του Στέλιου Ρόκου δεν θα μπορούσαν να λείψουν από το μουσικό μας πρόγραμμα, αφιέρωμα στο καλοκαίρι που ξεκίνησε. Και έτσι συνεχίζουμε.

Και από τον αθλητισμό πάμε στον πολιτισμό. Και ειδικότερα στο θέατρο, φίλες και φίλοι, διότι μεγάλες στιγμές ζει το θέατρο Διόνυσος. Ζουν οι θεατές στο θέατρο Διόνυσος μαζί με τους συντελεστές θεατρικής παράστασης υπαίθριοι από τα Τύρανα αυτές τις ημέρες. Στην παράταση των παραστάσεων, που ξεκίνησε η παράταση χτες Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί αύριο Τετάρτη, είναι ένα τριήμερο, μάλλον τετραήμερο συνεχόμενο παραστάσεων, γιατί ήταν και προγραμματισμένη της Κυριακής 31 Μαΐου η παράσταση που δόθηκε. Και χτες του Αγίου Πνεύματος και σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη λοιπόν η παράταση των παραστάσεων, μόλις δύο απομένουν σήμερα και αύριο στις 9 παρατέταρτο για τους συμπέθερους από τα Τύρανα. Την παράσταση που φαίνεται πως πολύ αγαπήθηκε και δυστυχώς θα πρέπει να κλείσει τον πρώτο της κύκλο αύριο με μεγάλη προσέλευση, με sold out συνεχόμενα, με γεμάτο το θέατρο, με εξάντληση των εισιτηρίων κάθε βράδυ και σήμερα ελάχιστότατες θέσεις πρέπει να έχουν απομείνει, αν δεν κάνω λάθος και δεν έχουν εξαντληθεί και σήμερα όλα μέχρι στιγμής, μέχρι τώρα που μιλάμε. Θα εκδοθεί κάποια ανακοίνωση αργότερα και από το Θέατρο Διόνυσος προς ενημέρωση των θεατών. Σίγουρα όμως απομένει μια αυριανή παράσταση όπου υπάρχουν ακόμα θέσεις. 2552028280 για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες. 2,5 ώρες ψυχαγωγίας, διασκέδασης, χαράς, γέλιου, αυτού που έχουμε ανάγκη δηλαδή όλοι και όλες. 9 παρατέταρτο η έναρξη της παράστασης και σήμερα στο Θέατρο Διόνυσος. Συμπέθεροι από τα Τύρανα, από τα πιο δημοφιλή έργα του συγγραφικού διδήμου Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Δημοφιλέστατο αποδείχτηκε και στην περιοχή λοιπόν από την παραγωγή του Θεατρικού Εργαστηρίου Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος. Η καινούρια του παραγωγή. Η πάντα επίκαιρη, αντιρατσιστική κοινωνική κωμωδία και απολαυστική κωμωδία. Μέσα από μια ευφυή φαρσική προσέγγιση των συγγραφέων αναδεικνύεται η νεοελληνική υποκρισία. Σατιρίζεται με καυστικό χιούμορ η ξενοφοβική μας αντίληψη, αλλά και πολλά κοινωνικά στερεότυπα. Σε όλα αυτά συμβάλλει η εφάνταστη σκηνοθεσία του Άκη Τσονίδη, με το δικό του ιδιαίτερο χιούμορ προσδίδει ακόμα περισσότερο γέλιο στην παράσταση, στο έργο «Συμπέθεροι από τα Τύρανα». Άσετε με την ερμηνεία του τώρα, αυτό να μην το σχολιάσουμε τώρα, ακόμα. Σκηνοθεσία του Άκη Τσονίδη λοιπόν, με τη συμμετοχή 9 ερεστεχνών ηθοποιών από το Θεατρικό Εργαστήριο Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος. Σήμερα 9 παρατέταρτο και αύριο τελευταία παράσταση, δύο τελευταίες παραστάσεις για τους συμπέθερους από τα Τύρανα. Και μετά ένα μικρό πρόγραμμα καλοκαιρινής περιοδίας σε πολύ επιλεγμένα σημεία, μέχρι και την Καλλικράτεια της Χαλκιδικής θα φτάσει η παράσταση το καλοκαίρι και επιστροφή με το καλό στη νέα σεζόν. Βεβαίως και μια στάση στο Φεστιβάλ Θεάτρου, ασφαλώς δεν θα μπορούσε να λείψει από αυτό το καλοκαίρι, από το Κατζολάκι. Οι συμπέθεροι από τα Τύρανα φαίνεται πως θα έχουν ένα μακρύ ταξίδι. Δεν τελειώνει τίποτα αύριο. Τελειώνουν οι παραστάσεις στο Θέατρο Διόνυσος όμως, οπότε σπεύσατε αν θέλετε να το απολαύσετε εκεί στο χώρο του, στο σπίτι του. Σήμερα και αύριο 9 παρατέταρτο. Ξαναλέω το τηλέφωνο για πληροφορίες και κρατήσεις. 2552-028-280 για όσους ενδιαφέρεστε. Λοιπόν, κάπως έτσι, κάπου εδώ, θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, φίλες και φίλοι, και σήμερα, σε αυτή την πρώτη εκπομπή του Ιούνιου, στην πρώτη καλοκαιρινή εκπομπή του Ευρωσκοπίου. 4 λεπτά πριν τη μία αυτή τη στιγμή η ώρα. Θα ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους και στην εκπομπή και στη ζωή. Ο καθένας, ξέρετε, κορυφαίος στο είδος του. Θα ξεκινήσω από τη νέα προσθήκη, το νέο μας φίλο, το Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. 16 Ιουνίου μέχρι 31 Ιουλίου, 7 εβδομάδες δημιουργίας, ένα summer camp, ένα καλοκαιρινό πρόγραμμα που ήρθε για να αλλάξει την καθημερινότητα των μαθητών δημοτικού σχολείου, των μικρών παιδιών, 6 έως 12 ετών. Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 πρωινό το πρόγραμμα. Μια δημιουργία, παιχνίδι, μάθηση, νέες εμπειρίες, διαφορετική θεματική κάθε εβδομάδα. Με το που κλείνουν τα σχολεία, ανοίγει το Summer Camp με τους μικρούς μελετητές στην αναγεννήσεως. Αριθμός 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό σχολείο. Περιορισμένες θέσεις, ειδικές εκπτώσεις σε ειδικές κατηγορίες, εκπτώσεις καλωσορίσματος, ιδανικό για παιδιά δημοτικού και μικρές ομάδες. Στο 25-52-30-14-94 οι μικροί μελετητές μας θα έχουν ένα ξεχωριστό δημιουργικό καλοκαίρι που μπορεί να είναι και χαρούμενο και χωρίς άγχος και πίεση, να μαθαίνουν μέσα από παιχνίδι, δημιουργική απασχόληση, ομαδικότητα και αυτονομία
ουσιαστική επανάληψη και προετοιμασία για το Σεπτέμβριο χωρίς άγχος και πίεση. Από τους μικρούς μελετητές στο Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης της Νέας Ορεστιάδας. Επίσης, να θυμίσω ότι έρχεται το Λεβάντα Fest, είναι ο μήνας του 12 με 16 Ιουνίου, το πενταήμερο Λεβάντας. Η γιορτή της Λεβάντας στα λεβαντοχόραφα του Βάλτου Ορεστιάδας από την Άρωμα Εύρου. Και με πολλές εκπλήξεις με το ήδη ανακοινωθέν πρόγραμμα, αλλά και με νέες προσθήκες στο πρόγραμμα που έρχονται καθημερινά, τις μαθαίνουμε και χαιρόμαστε για αυτές. Όπως η παρουσίαση βιβλίου από την Άτζελα Γκερέκου, για παράδειγμα, στις 16 Ιουνίου του βιβλίου της. Η παρουσίαση, το δικό της βιβλίο θα κάνει παρουσίαση η Άτζελα Γκερέκου σε ένα φεστιβάλ που το αγάπησε από, από τα γενοφάσκια του, από πριν ακόμα ξεκινήσει, αλλά και από την πρώτη του διοργάνωση όταν ήταν εδώ ως πρόεδρος του ΕΟΤ και το ενίσχυσε και με την παρουσία της και με την προβολή του φεστιβάλ παγκοσμίως. Συνεχίζει να το στηρίζει η Άτζελα Γκερέκου. Έρχεται 16 Ιουνίου για παρουσίαση βιβλίου στο πλαίσιο του προγράμματος του φεστιβάλ. 12 με 16 Ιουνίου συναρπαστικές εμπειρίες ζωής εκεί στα λιβάδια της Λεβάντας, του απέραντου Μόβ, στον Βάλτο Ορεστιάδας, από την Άρωμα Εύρου. Ένας θεσμός που ήρθε και έμεινε και θα μείνει. Του ευχόμαστε για πολλά χρόνια ακόμα. Σημείο αναφοράς για την περιοχή μας. Ευχαριστούμε το Χαγιάτι, λαχταριστό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό Χαγιάτι, καθημερινά 2552025252, παραγγελία μας, Κωνσταντινούπολης 179, ο χώρος του. Ευχαριστούμε το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, Πλαγίος και Διαγωνίος, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο της Νέας Ορεστιάδας, απέναντι από το περίπτερο εκεί στην νησίδα, στον Κόμβο. Προς Ιπποκράτους. Κώστας Αποστολίδης στο παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης. Με ένα τηλεφώνημα στο χώρο μας, στα ψώνια μας, έρχονται στο σπίτι μας. 2552025432. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης ευχαριστούμε. Επεκτάθηκαν και στο Διδημότυχο. Νέο κατάστημα εκεί, να θυμίσω, στην Ορεστιάδος 86. Βεβαίως σταθερά το κεντρικό στην Αδριανουπόλεως και Σκρά Γωνία στη Νέα Ορεστιάδα. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης, φροντίδα για όλους. Και ταξίδι και σμίστοση Σαμαία. Και προϊόντα περιποίησης ασθενών για κάθε περίπτωση, για κάθε δύσκολη στιγμή, πάντα δίπλα μας. Αλλά και μελέτη ύπνου κατοίκων που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή. Από τα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης και προϊόντα pavlaania.gr, στο σελίδα του τα λέει όλα. Κουφώματα Καραφιλίδης, καραφιλίδης.gr, εθνομαρτύρων 143 στη Νέα Ορεστιάδα, εξυπηρετεί με κατασκευές, με ανακατασκευές, με συντηρήσεις, με ανακαινήσεις, με τοποθετήσεις κουφωμάτων και άλλων κατασκευών όλο τον Εύρο. Καραφιλίδης.gr διαδικτυακά 2552022106 για να βρείτε λύσεις στις δικές σας ανάγκες. Ο Καραφιλίδης ξέρει εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Αυτός είναι ο Καραφιλίδης και με τα νέα συστήματα κουφωμάτων. Αρτεύω με ενίσχυση, κορυφές θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες, φίλες και φίλοι, με υψηλή αισθητική σε 9 χρωματισμούς, από όλες τις νέες τεχνολογίες κουφωμάτων που έρχονται από τον Καραφιλίδη στην περιοχή μας. Και φεύγουν και έρχονται στην περιοχή μας πράγματα και θάματα με την εταιρεία μεταφορών και μετακομίσεων, ο Δημοτικαλής. Ο οποίος έχει τις λύσεις στις μεταφορές και στις μετακομίσεις εδώ και μισό αιώνα. Από το 1976 μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Εταιρεία Δημοτίκαλης, δημοτίκαλης.com, ένα όνομα, μια ιστορία. Εγγύηση στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων. Και το κατάστημα Κεραμίτσης. Για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να είναι εκεί στην Κωνσταντινούπολης 198 στη Νέα Ορεστιάδα. Τα σπορ έχουν το χώρο τους. Ποδήλατα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, γυμναστική, άθληση, ένδυση, συμπληρώματα διατροφής, όλα στο Κεραμίτσι. Κωνσταντινούπολης 198. Και για τους φίλους μας, μας ακούτε από μακριά, αγορές από το ηλεκτρονικό του κατάστημα keramitsis.gr. Τα βρίσκετε όλα και εκεί στην οθόνη σας. Αξιόπιστο ηλεκτρονικό κατάστημα από τον Κεραμίτσι. Και το Top Charm είναι εδώ, είναι και εκεί, είναι παντού στον Βόρειο Εύρο πια, είναι στη Νέα Ορεστιάδα, αναγεννήσεως 153, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, είναι το τμήμα ποδολογίας στο Διδημότυχο Ορφέως 21, είναι τα τηλέφωνα για ραντεβού το 2552025331 στη Νέα Ορεστιάδα, 2553-02-02-02 πανευκολότατο στο Διδημότυχο. Top Charm στο Βόρειο Εύρο, η αισθητική και η φροντίδα των άνω και των κάτω άκρων μας έχει τους ειδικούς της. Η ομορφιά και η υγεία χεριών και ποδιών στο Top Charm, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε θερμότατα όλους και πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλες, πάνω απ' όλα ευχαριστούμε πάντα εσάς, κυρίες και κύριοι, για την εμπιστοσύνη, για την επικοινωνία μας, για αυτή την αμφίδρομη σχέση που αύριο συνεχίζεται, γερή να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα και όλα γίνονται αύριο στις 10, ξανά εδώ, με το ευρωσκοπιό μας. Να θυμίσω ότι ακολουθεί στις 2 αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Αγιαλαδαράκη. Και στις 5.30 το απόγευμα επίσης.
κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8 οι ειδήσεις σε τίτλους στο πρόγραμμά μας και έτσι η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ και από το radioevros.gr εννοείται. Διαβάζετε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν. Καλό μεσημέρι να ευχηθούμε. Καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι σε ό,τι κάνετε. Με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα. Γεια χαρά.

0: Δευτέρα με Παρασκευή η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
1: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
0: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
3: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
8: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
10: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
4: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
5: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
0: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας Εκπαιδευτικό Κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
6: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Βουνό ή θάλασσα?
9: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
8: Ευρωκατασκήνωση θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
9: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
8: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
10: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
9: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982 ή στο www.eurocamp.gr.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σαν ανάσες, πληγωμένη βαθιά, μια ζωή που κοιμάται.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Τέλος, την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μπήκε σήμερα με την αποχώρηση 7 βουλευτών του κόμματος. Πρόκειται για τους πρώην επικεφαλής του κόμματος Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημητρή Τζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτίου και Χουσέιν Τζεϊμπέκ που ανεξαρτητοποιήθηκαν, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου παραδίδει τη βουλευτική της έδρα. Από τη Νέα Αριστερά αποχώρησαν με επιστολή τους πάνω από 100 στελέχη του κόμματος, βουλευτές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και άλλοι, που επίσης βρίσκονται στην ίδια πολιτική γραμμή με τους 7 βουλευτές και πιστεύουν, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, ότι στις εποχές που διανύουμε, η Αριστερά οφείλει να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτατης συμμαχίας που θα δώσει προοπτική εξουσίας και ότι από αυτή τη συμμαχία δεν θα είναι δυνατόν να αποκλειστεί το νέο εγχείρημα Τσίπρα. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύεται. Η Πέτη Πέρκα, Ευκλήδη Τσακαλώτος, Ιάννα Γνωστοπούλου και Θοδωρής Δρίτσας θα εκπροσωπούν το κόμμα στη Βουλή. Επιπρόσθετα, έγινε γνωστό ότι την έδρα της παρέδωσε η Έφη Αχτσιόγλου μετά την ανεξαρτητοποίησή της από τη Νέα Αριστερά. Με επιστολή της παραιτήθηκε από το βουλευτικό της αξίωμα, ενώ οι υπόλοιποι 6 της Νέας Αριστεράς ανεξαρτητοποιήθηκαν. Με την κίνησή της αυτή, εκτιμάται ότι η κυρία Αχτσιόγλου κάνει ένα ακόμα βήμα προς το κόμμα Τσίπρα, ο οποίος εξ αρχής είχε δηλώσει ότι για να πάει κάποιος στο κόμμα του θα πρέπει να παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή, όπως είχε κάνει και ο ίδιος. Πρώτος επιλαχών για την έδρα της είναι ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος πρόσκειται στον Αλέξη Τσίπρα. Μετά τις μαζικές αποχωρήσεις των στελεχών της, εκτενή ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Αριστερά. Ειδικότερα, η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει αναμενόμενη τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, σημειώνοντας χωρίς υπεκφυγές, όπως τονίζει, ότι η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Συνολικά έχουν αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά 150 στελέχη. Πρόκειται για 143 στελέχη, 6 βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν, αλλά και την Έφη Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε από βουλευτής. Συνεχίστηκαν σήμερα, Τρίτη, 2 Ιουνίου, οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους από τα επαγγελματικά λύκεια. Σήμερα, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν στο μάθημα των μαθηματικών άλγεβρα. Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσεων και εσπερινών ΕΠΑΛ δημοσίευσε νωρίτερα σήμερα το Υπουργείο Παιδείας. Τη σκητάλη αύριο, Τετάρτη 2 Ιουνίου, παίρνουν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων μετά την παύση μερικών ημερών που μεσολάβησε λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος και θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά για την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, στα μαθηματικά για την ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και για την ομάδα προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής, αλλά και τη βιολογία για την ομάδα προσανατολισμού σπουδών υγείας. Τα επόμενα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων την 5η 4 Ιουνίου είναι Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στο radioevros.gr. Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι καταγγελίες για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στους συνοριακούς σταθμούς του νομού Εύρου μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Entry Exit System, θέμα που ανέδειξε τις προηγούμενες μέρες το Ράδιο Εύρος. Σύμφωνα με καταγγελίες που έφτασαν στο Ράδιο Εύρος, ανέφεραν μεγάλο εκνευρισμό και μικροεπισόδια στις Καστανιές το Σάββατο μεταξύ των οδηγών εξαιτίας της πολύωρης αναμονής στο τελωνείο των Καστανεών. Η χρόνια προβληματική κατάσταση με τις υποτυπώδεις υποδομές και την έλλειψη προσωπικού γιγαντώνεται σε εορταστικές περιόδους με αργίες όπως τις ημέρες που οι μουσουλμάνοι γιορτάζουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ ή οι χριστιανοί αντίστοιχα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Το τελωνείο των Καστανεών από την ελληνική πλευρά είχε μπλοκάρει το Σάββατο με κατοίκους να καταγγέλουν στο Ράδιο Εύρος πως το πρόβλημα έχει μεταφερθεί σε ολόκληρο το χωριό, καθώς ούτε από τις κάθετες οδούς μπορούσε κάποιος να βγει στον κεντρικό δρόμο. Ανέφεραν ακόμα πως οι δρόμοι που οδηγούν από τις γειτονίες προς τον κεντρικό οδικό άξονα είναι κλειστοί και εκφράστηκαν παράπονα για ανύπαρκτη παρουσία της αστυνομίας ακόμα και μπροστά από το τελωνείο. Περιγράφει και ακόμα και η αδυναμία πρόσβαση στο βενζινάδικο δίπλα στο τελωνείο. Η έλλειψη αντανακλαστικών, οι καθυστερημένες αποφάσεις αλλά και οι χρονοβόρες διαδικασίες στην υλοποίησή τους όταν λαμβάνονται ενισχύσαν για ακόμα μια φορά το αίσθημα εγκατάλειψης και έλλειψης ουσιαστικού σχεδιασμού για το τελωνείο των Καστανεών αλλά και για το μέλλον της περιοχής γενικότερα. Για το ίδιο θέμα, ανακοίνωση εξέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νομού Εύρου, κάνοντας λόγο για πολύ ωραία ταλαιπωρία ταξιδιωτών, σοβαρές ελλείψεις υποδομών και ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία αναφορικά με τους τελωνειακούς σταθμούς του νομού. Δείτε την αναλυτικά στο radioevros.gr. Στα πλαίσια του έργου για τη δημιουργία παρατηρητηρίου για το δημογραφικό και την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αποστολή Κλιμακίου Εμπειρογνωμόνων του ΟΣΑ πραγματοποιεί συναντήσεις εργασίας στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης από σήμερα 3η 2 μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Οι συναντήσεις των εμπειρογνωμόνων με τοπικούς φορείς λαμβάνουν χώρα στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη, αρχής γενομένης από σήμερα 3η 2 Ιουνίου και ώρες 8.30 το πρωί μέχρι 4.30 το απόγευμα. Στόχος των συναντήσεων είναι η συλλογή στοιχείων για τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό. Όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στέκεται αρρωγός και συνδιοργανωτής της όλης προσπάθειας από κοινού με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΣΑ. Από την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 επανήλθαν κανονικά όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Hellenic Train προς το επιβατικό κοινό. Σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό και κατόπιν ολοκλήρωσης της εγκατάστασης του συστήματος γεωεντοπισμού ΧΕΠΟ στο τροχαίο υλικό, τα δρομολόγια εκτελούνται από την Κυριακή 31 Μαΐου πλέον κανονικά σε όλο το μήκος του νομού. Στο αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη εχθές 1 Ιουνίου το βράδυ στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίσεις Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, ένα σημεδαπός διότι πρωινές ώρες της ίδιας μέρας αφαίρεσε από δύο καταστήματα της πόλης χρηματικά ποσά και 3 κινητά τηλέφωνα. Κατασχέθηκαν μέρος των χρημάτων και τα αφαιρεθέντε κινητά τηλέφωνα τα οποία αποδόθηκαν στο δικαιούχο τους. Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξυχνίσεις Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Μια σημαντική αθλητική επιτυχία πανηγυρίζει το Διδημότυχο, καθώς η ομάδα Κάτσμπολ Ρέα Διδημοτήχου κατέκτησε την πρώτη θέση στο πρώτο πρωτάθλημα Ελλάδος Κάτσμπολ, προσθέτοντας μια ακόμα διάκριση στο ενεργητικό του τοπικού αθλητισμού. Με αφορμή την επιτυχία της ομάδας, ο Δήμος Διδημοτήχου εξέδωσε συγχαρητήρια ανακοίνωση. Αξίζει να σημειωθεί πως στην ίδια διοργάνωση στην κορυφαία τριάδα βρέθηκε και ακόμα μια ομάδα του Εύρου, η Ήρυδα Σουφλίου, η οποία κατέκτησε την τρίτη θέση. 72.990 δικαιούχοι αναμένεται να πληρωθούν την περίοδο 1 μέχρι 5 Ιουνίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών αυτής της εβδομάδας που ανακοίνωσαν ο ΙΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ειδικότερα από τον ΙΕΦΚΑ, από σήμερα 2 μέχρι και 5 Ιουνίου καταβάλλονται χρήματα σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ, ενώ 390 δικαιούχοι θα πληρωθούν για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΦΤΕΚΟ Ιουνίου 2026. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν καταβολές ως εξής: χρήματα θα δοθούν σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας κλπ. Επιδόματα, σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και σε δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Oh.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-27224 και 25520-24533.
7: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα.
8: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
9: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
8: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
9: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
8: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
9: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520-27570. Και 6936-095-300.
8: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

θα φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές. Μοναδική ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
0: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Βουνό ή θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
4: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
3: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
5: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
4: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22 982 ή στο www.eurocamp.gr.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ύστερα από την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών του κόμματος. Συνολικά αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά 150 στελέχη, ενώ το κόμμα σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει αναμενόμενη τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, σημειώνοντας ότι η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο μάθημα των μαθηματικών άλγευρα εξετάστηκαν σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια. Τη σκυτάλη αύριο παίρνουν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, όπου θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και τη βιολογία. Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι καταγγελίες για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στους συνοριακούς σταθμούς του νομού Εύρου μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού συστήματος Entry Exit. Για το ζήτημα, ανακοίνωση εξέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Εύρου, κάνοντας λόγο για πολύ ωραία ταλαιπωρία ταξιδιωτών, σοβαρές ελλείψεις υποδομών και ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Στο πλαίσιο του έργου για τη δημιουργία παρατηρητηρίου για το δημογραφικό και την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το δημογραφικό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποστολή κλιμακίου εμπειρογνωμόνων του ΟΣΑ, πραγματοποιεί συναντήσεις εργασίας από σήμερα 2 Ιουνίου έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη ένα ημεδαπός, διότι αφαίρεσε από δύο καταστήματα της πόλης χρηματικά ποσά και 3 κινητά τηλέφωνα.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Μπούπη, φέρε το λουρί.
3: Πάμε να δούμε σπίτια.
4: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
2: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
4: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
2: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
4: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
2: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Ό,τι πιο αγνό.
7: Ό,τι πιο θρεπτικό.
6: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
7: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
7: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
6: Σουβλάκια.
7: Τεμάχια.
6: Παναρισμένα.
7: Λουκάνικα.
6: Κιμάς.
7: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
6: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
7: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
7: φρέσκα,
6: αγνά,
7: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
6: και σε χαμηλές τιμές.
7: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
6: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνο 2552 111 717.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
11: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systic Ball συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ύστερα από την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών του κόμματος. Συνολικά αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά 150 στελέχη, ενώ το κόμμα σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει αναμενόμενη τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, σημειώνοντας ότι η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο μάθημα των μαθηματικών άλγευρα εξετάστηκαν σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια. Τη σκυτάλη αύριο παίρνουν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, όπου θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και τη βιολογία. Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι καταγγελίες για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στους συνοριακούς σταθμούς του νομού Εύρου μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού συστήματος Entry Exit. Για το ζήτημα, ανακοίνωση εξέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Εύρου, κάνοντας λόγο για πολύ ωραία ταλαιπωρία ταξιδιωτών, σοβαρές ελλείψεις υποδομών και ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Στο πλαίσιο του έργου για τη δημιουργία παρατηρητηρίου για το δημογραφικό και την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το δημογραφικό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποστολή κλιμακίου εμπειρογνωμόνων του ΟΣΑ, πραγματοποιεί συναντήσεις εργασίας από σήμερα 2 Ιουνίου έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη ένα ημεδαπός, διότι αφαίρεσε από δύο καταστήματα της πόλης χρηματικά ποσά και 3 κινητά τηλέφωνα.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Πέμπτη.
0: Πέμπτη Σαββάτου.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
2: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
3: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
4: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark. Τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
5: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
6: Βουνό ή θάλασσα?
7: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
6: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
7: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
6: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
8: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
7: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310 427 300. Θάσος 25930 22982. www.eurocamp.gr.
9: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
10: Ακρίτας Πράξεις. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
9: Ακρίτας Πράξεις. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
10: Ακρίτας Πράξεις. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινό.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

τόσο δάκρυ, μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι,

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Candy Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Candy Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Candy, για πάντα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
3: Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ύστερα από την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών του κόμματος. Συνολικά αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά 150 στελέχη, ενώ το κόμμα σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει αναμενόμενη τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, σημειώνοντας ότι η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο μάθημα των μαθηματικών άλγευρα εξετάστηκαν σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια. Τη σκητάλη αύριο παίρνουν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, όπου θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και τη βιολογία. Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι καταγγελίες για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στους συνοριακούς σταθμούς του νομού Εύρου μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Entry-Exit. Για το ζήτημα, ανακοίνωση εξέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Εύρου, κάνοντας λόγο για πολύ ωρή ταλαιπωρία ταξιδιωτών, σοβαρές ελλείψεις υποδομών και ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Στο πλαίσιο του έργου για τη δημιουργία παρατηρητηρίου για το δημογραφικό και την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το δημογραφικό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποστολή κλιμακίου εμπειρογνωμόνων του ΟΣΑ, πραγματοποιεί συναντήσεις εργασίας από σήμερα 2 Ιουνίου έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη ένα σημεδαπός, διότι αφαίρεσε από δύο καταστήματα της πόλης χρηματικά ποσά και 3 κινητά τηλέφωνα.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν με ψάχνεις πια. Δεν με ψάχνεις. Πάλι το τραύμα ξέρω.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Τέλος, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μπήκε σήμερα με την αποχώρηση 7 βουλευτών του κόμματος. Πρόκειται για τους πρώην επικεφαλής του κόμματος Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημητρή Τζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτίου και Χουσέιν Τζεϊμπέκ, που ανεξαρτητοποιήθηκαν, ενώ η Έφη Αχτσιόγλου παραδίδει τη βουλευτική της έδρα. Από τη Νέα Αριστερά αποχώρησαν με επιστολή τους πάνω από 100 στελέχη του κόμματος, βουλευτές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και άλλοι, που επίσης βρίσκονται στην ίδια πολιτική γραμμή με τους 7 βουλευτές και πιστεύουν, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, ότι στις εποχές που διανύουμε, η αριστερά οφείλει να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτατης συμμαχίας που θα δώσει προοπτική εξουσίας και ότι από αυτή τη συμμαχία δεν θα είναι δυνατόν να αποκλειστεί το νέο εγχείρημα Τσίπρα. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύεται. Η Πέττη Πέρκα, Ευκλήδη Τσακαλώτος, Ιάννα Γνωστοπούλου και Θοδωρής Δρίτσας θα εκπροσωπούν το κόμμα στη Βουλή. Επιπρόσθετα, έγινε γνωστό ότι την έδρα της παρέδωσε η Έφη Αχτσιόγλου μετά την ανεξαρτητοποίησή της από τη Νέα Αριστερά. Μια επιστολή της παραιτήθηκε από το βουλευτικό της αξίωμα, ενώ οι υπόλοιποι 6 της Νέας Αριστεράς ανεξαρτητοποιήθηκαν. Με την κίνησή της αυτή, εκτιμάται ότι η κυρία Αχτσιόγλου κάνει ένα ακόμα βήμα προς το κόμμα Τσίπρα, ο οποίος εξ αρχής είχε δηλώσει ότι για να πάει κάποιος στο κόμμα του θα πρέπει να παραιτηθεί από την έδρα του στη Βουλή, όπως είχε κάνει και ο ίδιος. Πρώτος επιλαχών για την έδρα της είναι ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος πρόσκειται στον Αλέξη Τσίπρα. Μετά τις μαζικές αποχωρήσεις των στελεχών της, εκτενή ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Αριστερά. Ειδικότερα, η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει αναμενόμενη τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, σημειώνοντας χωρίς υπεκφυγές, όπως τονίζει, ότι η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Συνολικά έχουν αποχωρήσει από τη Νέα Αριστερά 150 στελέχη. Πρόκειται για 143 στελέχη, 6 βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν, αλλά και την Έφη Αχτσιόγλου, η οποία παραιτήθηκε από βουλευτής. Συνεχίστηκαν σήμερα, Τρίτη, 2 Ιουνίου, οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους από τα επαγγελματικά λύκεια. Σήμερα, οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάστηκαν στο μάθημα των μαθηματικών άλγεβρα. Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων ημερήσεων και εσπερινών ΕΠΑΛ δημοσίευσε νωρίτερα σήμερα το Υπουργείο Παιδείας. Τη σκητάλη αύριο, Τετάρτη 2 Ιουνίου, παίρνουν υποψήφοι των γενικών λυκείων μετά την παύση μερικών ημερών που μεσολάβησε λόγω της αργίας του Αγίου Πνεύματος και θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά για την ομάδα προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών, στα μαθηματικά για την ομάδα προσανατολισμού θετικών σπουδών και για την ομάδα προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής, αλλά και τη βιολογία για την ομάδα προσανατολισμού σπουδών υγείας. Τα επόμενα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων την 5η 4 Ιουνίου είναι Ανατομία Φυσιολογία 2, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. Τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στο radioevros.gr. Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι καταγγελίες για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στους συνοριακούς σταθμούς του νομού Εύρου μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Συστήματος Entry Exit System, θέμα που ανέδειξε τις προηγούμενες μέρες το Ράδιο Εύρος. Σύμφωνα με καταγγελίες που έφτασαν στο Ράδιο Εύρος, ανέφεραν μεγάλο εκνευρισμό και μικροεπισόδια στις Καστανιές το Σάββατο μεταξύ των οδηγών εξαιτίας της πολυώρης αναμονής στο τελωνείο των Καστανεών. Η χρόνια προβληματική κατάσταση με τις υποτυπώδεις υποδομές και την έλλειψη προσωπικού γιγαντώνεται σε εορταστικές περιόδους με αργίες, όπως τις ημέρες που οι μουσουλμάνοι γιορτάζουν το Κουρμπάν Μπαϊράμ ή οι χριστιανοί αντίστοιχα το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Το τελωνείο των Καστανεών από την ελληνική πλευρά είχε μπλοκάρει το Σάββατο με κατοίκους να καταγγέλουν στο ράδιο Εύρος πως το πρόβλημα έχει μεταφερθεί σε ολόκληρο το χωριό, καθώς ούτε από τις κάθετες οδούς μπορούσε κάποιος να βγει στον κεντρικό δρόμο. Ανέφεραν ακόμα πως οι δρόμοι που οδηγούν από τις γειτονίες προς τον κεντρικό οδικό άξονα είναι κλειστοί και εκφράστηκαν παράπονα για ανύπαρκτη παρουσία της αστυνομίας ακόμα και μπροστά από το τελωνείο. Περιγράφει και ακόμα και η αδυναμία πρόσβαση στο βενζινάδικο δίπλα στο τελωνείο. Η έλλειψη αντανακλαστικών, οι καθυστερημένες αποφάσεις αλλά και οι χρονοβόρες διαδικασίες στην υλοποίησή τους όταν λαμβάνονται ενίσχυσαν για ακόμα μια φορά το αίσθημα εγκατάλειψης και έλλειψης ουσιαστικού σχεδιασμού για το τελωνείο των Καστανεών αλλά και για το μέλλον της περιοχής γενικότερα. Για το ίδιο θέμα, ανακοίνωση εξέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νομού Εύρου, κάνοντας λόγο για πολύ ωραία ταλαιπωρία ταξιδιωτών, σοβαρές ελλείψεις υποδομών και ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία αναφορικά με τους τελωνιακούς σταθμούς του νομού. Δείτε την αναλυτικά στο radioevros.gr. Στα πλαίσια του έργου για τη δημιουργία παρατηρητηρίου για το δημογραφικό και την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το Δημογραφικό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αποστολή Κλιμακίου Εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ πραγματοποιεί συναντήσεις εργασίας στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης από σήμερα 3η 2 μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Οι συναντήσεις των εμπειρογνωμόνων με τοπικούς φορείς λαμβάνουν χώρα στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη, αρχής γενομένης από σήμερα 3η 2 Ιουνίου και ώρες 8.30 το πρωί μέχρι 4.30 το απόγευμα. Στόχος των συναντήσεων είναι η συλλογή στοιχείων για τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν στο Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για το Δημογραφικό. Όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στέκεται αρρωγός και συνδιοργανωτής της όλης προσπάθειας από κοινού με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΣΑ. Από την Κυριακή 31 Μαΐου 2026 επανήλθαν κανονικά όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένη-Ορεστιάδα-Αλεξανδρούπολη, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η Hellenic Train προς το επιβατικό κοινό. Σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό και κατόπιν ολοκλήρωσης της εγκατάστασης του συστήματος γεωεντοπισμού ΧΕΠΟ στο τροχαίο υλικό, τα δρομολόγια εκτελούνται από την Κυριακή 31 Μαΐου πλέον κανονικά σε όλο το μήκος του νομού. Στο αστυνομικό δελτίο, συνελήφθη εχθές 1 Ιουνίου το βράδυ στην Αλεξανδρούπολη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξυχνίσεις Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, ένα ημεδαπός διότι πρωινές ώρες της ίδιας μέρας αφαίρεσε από δύο καταστήματα της πόλης χρηματικά ποσά και 3 κινητά τηλέφωνα. Κατασχέθηκαν μέρος των χρημάτων και τα αφαιρεθέντα κινητά τηλέφωνα τα οποία αποδόθηκαν στο δικαιούχο τους. Την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξυχνίσεις Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Μια σημαντική αθλητική επιτυχία πανηγυρίζει το Διδημότυχο, καθώς η ομάδα Κάτσμπολ Ρέα Διδημοτήχου κατέκτησε την πρώτη θέση στο πρώτο πρωτάθλημα Ελλάδος Κάτσμπολ, προσθέτοντας μια ακόμα διάκριση στο ενεργητικό του τοπικού αθλητισμού. Με αφορμή την επιτυχία της ομάδας, ο Δήμος Διδημοτήχου εξέδωσε συγχαρητήρια ανακοίνωση. Αξίζει να σημειωθεί πως στην ίδια διοργάνωση στην κορυφαία τριάδα βρέθηκε και ακόμα μια ομάδα του Εύρου, η Ήρυδα Σουφλίου, η οποία κατέκτησε την τρίτη θέση. 72.990 δικαιούχοι αναμένεται να πληρωθούν την περίοδο 1 μέχρι 5 Ιουνίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών αυτής της εβδομάδας που ανακοίνωσαν ο ΙΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Ειδικότερα από τον ΙΕΦΚΑ, από σήμερα 2 μέχρι και 5 Ιουνίου καταβάλλονται χρήματα σε 600 δικαιούχους στη συνέχεια έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ, ενώ 390 δικαιούχοι θα πληρωθούν για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΦΤΕΚΟ Ιουνίου 2026. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν καταβολές ως εξής: χρήματα θα δοθούν σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας κλπ. Επιδόματα, σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και σε δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς. Ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

0: Τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
3: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
0: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
3: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
0: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
0: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
5: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ύστερα από την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών του κόμματος. Συνολικά αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά 150 στελέχη, ενώ το κόμμα σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει αναμενόμενη τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, σημειώνοντας ότι η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο μάθημα των μαθηματικών άλγευρα εξετάστηκαν σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια. Τη σκυτάλη αύριο παίρνουν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, όπου θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και τη βιολογία. Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι καταγγελίες για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στους συνοριακούς σταθμούς του νομού Εύρου μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού συστήματος Entry-Exit. Για το ζήτημα, ανακοίνωση εξέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Εύρου, κάνοντας λόγο για πολύ ωραία ταλαιπωρία ταξιδιωτών, σοβαρές ελλείψεις υποδομών και ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Στο πλαίσιο του έργου για τη δημιουργία παρατηρητηρίου για το δημογραφικό και την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το δημογραφικό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποστολή κλιμακίου εμπειρογνωμόνων του ΟΣΑ, συναντήσεις εργασίας από σήμερα 2 Ιουνίου έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη ένα σημεδαπός, διότι αφαίρεσε από δύο καταστήματα της πόλης χρηματικά ποσά και 3 κινητά τηλέφωνα.
6: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ο Πατής.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Βουνό ή θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
4: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
5: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
4: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
6: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
5: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. www.eurocamp.gr.
7: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
8: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
9: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
10: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
11: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552-120-130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
12: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
13: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
12: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
13: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: στο αποφυλακίτρινα κοιμούνται καπετάνοι κι αυτό που χτες περίσσευε αύριο δε θα φτάνει.
1: Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
1: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
1: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1.

0: Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ύστερα από την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών του κόμματος. Συνολικά αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά 150 στελέχη, ενώ το κόμμα σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει αναμενόμενη τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, σημειώνοντας ότι η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο μάθημα των μαθηματικών άλγευρα εξετάστηκαν σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια. Τη σκητάλη αύριο παίρνουν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, όπου θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και τη βιολογία. Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι καταγγελίες για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στους συνοριακούς σταθμούς του νομού Εύρου μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού συστήματος Entry Exit. Για το ζήτημα, ανακοίνωση εξέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Εύρου, κάνοντας λόγο για πολύ ωρή ταλαιπωρία ταξιδιωτών, σοβαρές ελλείψεις υποδομών και ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Στο πλαίσιο του έργου για τη δημιουργία παρατηρητηρίου για το δημογραφικό και την εκπόνηση του περιφερειακού σχεδίου δράσης για το δημογραφικό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποστολή κλιμακίου εμπειρογνωμόνων του ΟΣΑ, πραγματοποιεί συναντήσεις εργασίας από σήμερα 2 Ιουνίου έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη ένα σημεδαπός, διότι αφαίρεσε από δύο καταστήματα της πόλης χρηματικά ποσά και 3 κινητά τηλέφωνα.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Προσπάθησες, φέρ' τον εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στην Κέντια, κάθε επιλογή, κάθε στιγμή αξίζει περισσότερο. Τώρα, αποκλειστικά στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, αγοράζεις περισσότερα, κερδίζεις περισσότερα. Με κάθε αγορά από μόλις 60 ευρώ, απόλαυσε προνομιακή έκπτωση από 15 έως 30% σε όλα τα είδη. Για εσένα, το σπίτι, την παραλία. Η προσφορά ισχύει έως 13 Ιουνίου και μόνο για αγορές στο κατάστημα Κέντια Αλεξανδρούπολης, Λεωφόρος Δημοκρατίας 158. Κέντια. Για πάντα. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
7: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936 095 300.
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται

0: συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
0: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
3: Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ύστερα από την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών του κόμματος. Συνολικά αποχώρησαν από τη Νέα Αριστερά 150 στελέχη, ενώ το κόμμα σε ανακοίνωσή του χαρακτηρίζει αναμενόμενη τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας, σημειώνοντας ότι η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Στο μάθημα των μαθηματικών άλγευρα εξετάστηκαν σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι από τα επαγγελματικά λύκεια. Τη σκυτάλη αύριο παίρνουν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, όπου θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά, στα μαθηματικά και τη βιολογία. Έντονο προβληματισμό προκαλούν οι καταγγελίες για τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται στους συνοριακούς σταθμούς του νομού Εύρου μετά την έναρξη εφαρμογής του νέου ευρωπαϊκού συστήματος Entry-Exit. Για το ζήτημα, ανακοίνωση εξέδωσε η Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Εύρου, κάνοντας λόγο για πολύ ωραία ταλαιπωρία ταξιδιωτών, σοβαρές ελλείψεις υποδομών και ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία. Στο πλαίσιο του έργου για τη δημιουργία παρατηρητηρίου για το δημογραφικό και την εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για το δημογραφικό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αποστολή κλιμακίου εμπειρογνωμόνων του ΟΣΑ, πραγματοποιεί συναντήσεις εργασίας από σήμερα 2 Ιουνίου έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη ένας ημεδαπός, διότι αφαίρεσε από δύο καταστήματα της πόλης χρηματικά ποσά και 3 κινητά τηλέφωνα.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 40 0221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Έβυχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Αυτή είναι επιστροφή. Εδώ λοιπόν ξαναγυρίσαμε με ένα καλό μήνα. Μια ευχή. Σήμερα 2 του μήνα, 2 του Ιούνιου. Ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, ασχέτως αν ακόμα είμαστε στην άνοιξη ημερολογιακά, αστρονομικά αν θέλετε. Εντούτοις είμαστε εδώ και σήμερα μια μέρα σαν όλες τις άλλες. Τρίτη, είπαμε χθες ήταν του Αγίου Πνεύματος, ήταν αργία. Τρίτη λοιπόν και είμαστε εδώ για μια πολύ πολύ όμορφη εκπομπή χωρίς κάποιο δεσμευτικό αντικείμενο, όπως κάνουμε κάθε πρώτη και τελευταία εκπομπή του μήνα από τις συχνότητες του Ράδιο Εύρο, στους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Θα ακούσουμε λοιπόν πολλά και διάφορα όμορφα τραγούδια έτσι ώστε να είναι το τελείωμα μιας ημέρας απαλό, ήσυχο και να οδηγήσει σε μια εκτόνωση των ενιών, των προβληματισμών και των προβλημάτων. Λοιπόν, είναι μια εκπομπή που θα στην προσφέρει παραδοσιακά πλέον η Fit Car Rental. Κάθε πρώτη και τελευταία εκπομπή του μήνα τη φέρνει κοντά σας η Fit Car Rental, χορηγός εκπομπής για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και το συνεργείο των αυτοκινήτων που διαθέτει στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Είναι μια εκπομπή που πάντα τη φέρνει κοντά σας τον τελευταίο καιρό, τέλος πάντων, το κατάστημα Κασαπιάν, το πιο παλιό κατάστημα της πόλης. Σιδηρικά χρώματα του Βάνη του Κασαπιάν, τρίτη γενιά πλέον από το 1924 και ετοιμάζεται και τέταρτη γενιά. Και φυσικά πρέπει να κάνουμε μία στάση σε αυτό.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
2: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
1: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
2: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
3: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
1: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
2: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
0: Έτσι λοιπόν, πάτε στην Μπελιάκου Μαρία, πάτε στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, εκεί όπου είστε σίγουροι ότι θα τύχετε της καλύτερης αντιμετώπισης για τα θέματα σας, για τα προβλήματα των ποδιών σας, για την ωρεοποίηση της εμφάνισής σας σε σχέση με τα νύχια. Είναι ένας πολύ πολύ καινούριος χώρος, ίσως το πιο πρόσφατο, η πιο πρόσφατη επιχείρηση στην περιοχή μας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, δίπλα στον Πευκόνα, από την νότια πλευρά, το νότιο-ανατολικά έτσι, του Πευκόνα της Ορεστιάδος, και με τηλέφωνο το 6957 18 65 32. Κλείστε ραντεβού και μην αργείτε. Πάμε εμείς λίγο να αρχίσουμε τα τραγούδια μας. Θα αρχίσουμε από τον Πάνο και του Χάρη Κατσιμίχα που τραγουδάν «Μη γυρίσεις». Και αμέσως μετά έρχεται η Γιωβάνα σε ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, «Αν θυμηθείς τον ηρώ μου», και ποιος δεν το γνωρίζει άλλωστε. Πάμε και ας έχουμε μια καλή ακρόαση.

Άντε να πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι του φίλου μου, του Βάνη, που το ζητάει συνεχώς, μετεπιτάσεως, προσκύνημα, και Νίκος Δημητράτος.

άστρα μη με μαλώνει. Περιττό να πούμε ότι δεν είναι η ιστορία από τον Πασχάλη και τους Ολύμπιας, είναι το άστρα που με μαλώνεται από τον Μανώλη Λιδάκη και θα ακολουθήσει η ιστορία με τον Πασχάλη και τους Ολύμπιας.

Και προχωράμε. Επίσημη αγαπημένη από τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι και κάποια κάπου κάποτε από τον Γιώργο Νταλάρα, τα δύο τραγούδια που θα μας πάνε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Βουνό ή θάλασσα.
6: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
5: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιασιά.
6: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
5: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
7: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
6: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982 ή στο www.eurocamp.gr.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
9: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
8: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
9: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολιος 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
10: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
11: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
10: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
12: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
10: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
12: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
13: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
10: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957-18-65-32.
12: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
14: Και κάπως έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της εκπομπής. Αυτής της εκπομπής που είναι ελεύθερη, που δεν έχει περιορισμούς και που ολόκληρο το δίωρο ακούμε τραγούδια που δεν χαρακτηρίζονται από κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο, από κάποιο συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο. Λοιπόν, Radio Evros 97,1-95,3, radioevros.gr. Μην το ξεχνάμε και αυτό, διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, εκεί στο εξωτερικό, τους Έλληνες της Διασποράς, την αγάπη μας, τις ευχές μας πάντα, και να πούμε ότι και αυτή την εκπομπή την προσφέρει το κατάστημα Κασαπιάν, φυσικά η Fitcar Rental, για τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο που διαθέτει και το κέντρο ποδολογίας, για τις υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας στην Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, δίπλα ακριβώς στον Πευκόνα της Νέας Ορεστιάδος, εκεί όπου μπορείτε να πάτε για να φροντίσετε τα πόδια σας τώρα που καλοκαίριασε, να πάτε για να κάνετε τα νύχια σας και φυσικά θα μας θυμηθείτε, γιατί όντως γίνονται όλα στην εντέλεια. Λοιπόν, Μπελιάκου Μαρία, Ποντομέντικα, και τα ραντεβού σας στο 6957-18-65-32. Πάμε να συνεχίσουμε τα τραγούδια μας εμείς. Έχω δει κάπου σε ξέρω από τους Ολύμπιανς και ερωτικό από την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πουλόπουλο και «Αν γυρίσει σαν», ακολουθούμενο από τον Αντώνη Βαρδί, και το τραγούδι «Δεν θα με ξεχάσεις».

Και προχωράμε, προχωράμε και πάμε στο απόψε σιωπηλή και στον Νίκο Παπάζουγλου για να τον ακολουθήσει η Γλυκερία με ένα τραγούδι αισθηματικό. Αυτά τα δύο θα μας οδηγήσουν στο δεύτερο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα για να αλλάξουμε και ώρα.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Μου ζητάνε άδεια για να πιάσω δουλειά ως χειριστής Clark.
6: Θέλω να πιστοποιηθώ ως τεχνικός ασφαλείας για το μαγαζί μου. Να είμαι νόμιμος.
7: Πού θα βγάλω πιστοποίηση για τα γεωργικά φάρμακα?
8: Στην Ορεστιάδα η απάντηση είναι μία. Πρωταγόρας εκπαιδευτικό κέντρο. Νέα, ταχύρυθμα τμήματα για χειριστές Clark, τεχνικούς ασφαλείας, γεωργικά φάρμακα.
9: Μπείτε στο kekprotagoras.gr ή ελάτε από κοντά στη Σκρά 10 Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 120 130. Μάθετε τα πάντα για όλα μας τα προγράμματα. Υπεύθυνη επικοινωνίας Κλειό Τζανταρμά. Ο κόσμος της γνώσης ανοίγει εδώ.
10: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
11: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549. Επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
12: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
13: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
12: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
14: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
12: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
14: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
15: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
12: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
14: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα προσεγμένα και εγγυημένα.

Και καθώς πλησιάζουμε τις 9 και 5, είμαστε έτοιμοι να μπούμε και μπήκαμε στην δεύτερη ώρα του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μία ακόμη εκπομπή. Απόψε, Τρίτη, η πρώτη εκπομπή του μήνα, με δεδομένο ότι χθες του Αγίου Πνεύματος δεν είχαμε εκπομπή, την πρωτομηνιά. Είναι η πρώτη εκπομπή του Ιούνιου. Να λέμε καλό μήνα, να λέμε να έχουμε καλό καλοκαίρι, να λέμε να έχουμε καλή διάθεση και πάνω απ' όλα υγεία. Εδώ είμαστε και πάλι μια εκπομπή που την προσφέρει το κατάστημα Κασαπιάν, τα σιδηρικά και χρώματα Κασαπιάν από το 1924 εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας, μαζί με την πόλη. Την προσφέρει την εκπομπή αυτή η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο αυτοκινήτων. Πάντα στην Καλλιπόλη ως Μελοχαγού Διαμάντη γωνία. Προσφέρει την κάθε πρώτη και κάθε τελευταία εκπομπή του κάθε μήνα η Fit Car Rental. Και φυσικά η Μπελιάκου Μαρία και το Ποντομέντικα για υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών στην Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 στην πόλη της Ορεστιάδος, στη νότια πλευρά του Πευκώνα, δίπλα ακριβώς από τον Πευκώνα της πόλης. Τηλεφωνήστε στο 6957 1865 32 και κλείστε τα ραντεβού σας. Πάμε να ακούσουμε Νότης Φακιανάκη και Θέλω να σε ξαναδώ και η Λαγιαλή από τον Ορφέα Περίδη διαδοχικά.

0: Και που λέτε, είμαστε εδώ με το φίλο μου τον Αντώνη. Αντώνη, θα πεις μια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μπράβο. Τώρα θα ακούσουμε, Αντώνη, Μελίνα Κανά. Θα πει το τραγούδι «Να βάλω τα μεταξωτά». Ποιο τραγούδι θα μας πει? «Να βάλω τα μεταξωτά».
1: Ωραία.
0: Ωραία, καλά. Και μετά θα ακούσουμε τη Βιολέτα Ίκαρη να τραγουδά «Έλα και ράγισε τον κόσμο μου». Πάλι ωραία.
1: Ναι.
0: Οκ, πάμε...

0: τι βλέπουμε
1: να εμένα.
0: Να δείτε εσείς τι βλέπουμε εδώ με τον Αντώνη τώρα, έτσι. Είναι απίστευτα αυτά. Τι βλέπαμε, Αντώνη?
2: Τι είχε?
0: Τι τρώγανε εδώ τα παιδάκια που βλέπαμε εμείς?
2: Παγωτά.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ακούσουμε το πειρατικό από τους άγαμους θήτες, έτσι, μακρινό, από το 1993, και το ανάθεμά σε από τον Γιάννη Κότσιρα, και θα κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για απόψε. Έτσι, Αντώνη?
2: Ναι, έτσι, Αντώνη.
0: Έτσι, Αντώνη.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
7: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ.
9: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
8: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
9: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
10: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
8: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65-32.
9: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

26 λεπτά πριν από τις 10 και είμαστε έτοιμοι για το τελευταίο ημίωρο, το τελευταίο ημίωρο του Εύβοιχου Μουσικοδρομίου από το Ράδιο Εύρος Πάντα 97,1, 95,3, radioevros.gr και μια εκπομπή, η πρώτη εκπομπή του μήνα, η σημερινή. Μια εκπομπή που πάντα παραδοσιακά είναι χωρίς συγκεκριμένη θεματολογία. Ακούμε διάφορα τραγούδια, έτσι όπως λέμε, ό,τι μας έρθει στο μυαλό. Λοιπόν, να πω ότι είναι εκπομπή που σας την προσφέρει πάντοτε η Fit Car Rental, την πρώτη και την τελευταία εκπομπή κάθε μήνα του Εύβοιχου Μουσικοδρομίου. Την προσφέρει παραδοσιακά η Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων στην Καλλιπόλεως 73, Μελοχαγού, Διαμάντη, Γωνία. Σπεύσατε! Και αυτή την εκπομπή πάντα τη φέρνει κοντά σας, τη φέρνουν κοντά σας οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας από την Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 στην πόλη της Ορεστιάδας, δίπλα στον Πευκόνα, από την νότια πλευρά του Πευκόνα της πόλης, με τηλέφωνο για τα ραντεβού το 6957 18 65 32, να το θυμάστε. 6-9-57-18-65-32. Μπήκε το καλοκαίρι, είναι εδώ. Θα βάλουμε κάτι πιο ανοιχτό στο παπούτσι μας. Θα βάλουμε ένα πέδιλο, θα βάλουμε μια σαγιονάρα. Ας φροντίσουμε λίγο παραπάνω τα πόδια μας εκεί, στις υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας. Και πάμε να συνεχίσουμε με την Ελευθερία Αρβανιτάκη να τραγουδά «Θέλω να σε δω» και την Ελένη Δήμου «Θέλω να έρθω, μα φοβάμαι».

Ακούσαμε και την Ελένη Δήμου και πάμε να ακούσουμε και τον Γιάννη Πουλόπουλο να τραγουδά «Αγάπη μου άργησες να έρθεις» και ήρθε ξανά το βράδυ.

Να την χαρακτηρίσουμε πρώτη εκπομπή του καλοκαιριού. Ας τη χαρακτηρίσουμε. Όπως και να έχει, είτε είναι η πρώτη εκπομπή του καλοκαιριού, είτε μια ακόμα ανοιξιάτικη εκπομπή, η απόψινή φτάνει στο τέλος της. Εδώ, στη ρογμή του χρόνου, θα τραγουδήσει ο Νίκος Παπάζογλου, της καληνύχτας στα φιλιά, θα ακούσουμε από την Ελευθερία Ερβανιτάκη, και έφυγα. Κι εγώ θα φύγω βέβαια, αλλά το «και έφυγα» είναι ένα τραγούδι του, το ερμηνεύει ο Δημήτρης Μπάσης. Οπότε μαζί με αυτό έφυγα κι εγώ και θα τα πούμε αύριο. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν και πάλι εδώ. Όχι, δεν θα τα πούμε αύριο. Αύριο έχω παρουσίαση βιβλίου. Μιάου. Θα τα πούμε αύριο το πρωί όμως, καθώς από το πρωί εδώ, 7 με 10, Γιάννης Βαλικούδης και εγώ έχουμε την πρωινή μας περιπόλεια. 10 με 1 ο Νίκος Οπατούνας στο Ευρωσκόπιο. 2 και 5.30 τα κεντρικά δελτία ειδήσεων από τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Και από τις 3 μέχρι τις 8 κάθε ώρα το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Λοιπόν, όλα αυτά τα όμορφα εδώ θα συμβούν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν. Εσείς συνεχίστε να ακούτε Ράδιο Εύρος, να διαβάζετε radioevros.gr και να έχετε μια υπέροχη πραγματικά βραδιά. Όπως συνηθίζω να λέω και ξέρω ότι σας έλειψε, εις το επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Βουνό ή θάλασσα?
3: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και βουνό και θάλασσα.
2: Ευρωκατασκήνωση Θάσου. Και διασκέδαση και δραστηριότητες και παιχνίδι και ξενιάσια.
3: Ο πιο σύγχρονος χώρος με ασφαλείς εγκαταστάσεις. Πισίνα, γήπεδα για όλα τα αθλήματα και πιστοποιητικά ποιότητας υπηρεσιών.
2: Σε ένα υπέροχο καταπράσινο περιβάλλον.
4: Δωρεάν διαμονή μέσω ασφαλιστικών ταμείων.
3: Τηλέφωνα Θεσσαλονίκη 2310-427-300. Θάσος 25930-22982. Στο www.eurocamp.gr.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

0: στέκονται βρίζοντας ξένη φαντά.
1: Ραδιο Εύρος και τη νύχτα.

97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Φεγγάρι, μισό φέγγαρο, βυζάντινο φεγγάρι, εγώ και εσύ ζευγάρι, και νύχτα ζωγραφιά.

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
1: 97,1 Radio Evros. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους, φωτιά στα πόδια μου η γη.

δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις. Όλα τα φώτα σβήνω και κρύβομαι ξανά. Δεν υπάρχεις πια. Δεν υπάρχεις.

σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Ρωσ...

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Χάθηκα απόψε στη σιωπή